Thank you.

0: 92,6.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

διάφορα. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 7 και 6 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατζης τον Best μέχρι τις 8. Μαΐου, Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων, αν ξέρετε κανένα να πάτε να το τιμήσετε. Ημέρα της Αφρικής, ημέρα της πετσέτας, ημέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων. Πώς το γιορτάζουν? Με πορεία, με τα λάπτοπ αγκαλιά, δεν ξέρω παιδιά, δεν ξέρω τι μέρες είναι αυτές, ποιος τις ανακαλύπτει, ποιος τις βρίσκει. Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς, Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου.

0: be best.
1: Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook και στο Instagram πάνω στη Λαλάκατζης. Καλημέρα.

ανεβαίνει η θερμοκρασία. Και αυτή η αστάθεια μάλλον θα φύγει, αν και προς το τέλος της εβδομάδας τώρα για το τρίμερο δεν ξέρω τι να σας πω. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί κάτι βλέπω την Παρασκευή εκεί, αλλά θα δούμε, έχουμε καιρό. Θερμόμετρο σήμερα

μέχρι 28 βαθμούς, αύριο μέχρι 30. Τριαντάρια, παιδιά, τριαντάρια. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 30, 31, 32. Κλείστε το ματάκι στο air condition. Πού είσαι, βρε ψυχή? Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε? Καλά, αποτέλεσμα Μαΐου. Παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε.

Λοιπόν, συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, εννοείται. Εννοείται, το άξιζε φέτος. Το άξιζε από την αρχή της χρονιάς, φαινόταν το πράγμα. Έχει παίξει το καλύτερο μπάσκετ μαζί με τη Βαλένθια. Αν και η Βαλένθια άπειρη ομάδα, είδατε ότι δεν τα κατάφερε. Και σταθερός ήταν. Και ένα τρόπε που το ήθελε πολύ, το

Καλημέρα στην Παρασκευή, το Δημήτρη. Καλημέρα στο Μάνο. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Λιόλιου, ναι ρε, κομματάρα. Όχι, το τρόλ το δέχομαι σήμερα, ναι, εννοείται. Έτσι είναι αυτά. Ό,τι έχει χιούμορ και ό,τι έχει έτσι μια γλύκα, ρε παιδί μου, είναι δεκτό. Τώρα καφρίλες που γίνονται από κάποιους και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα, δεν είναι. Γιατί? Κάποιες φορές το σωστό, το δίκαιο είναι πιο... Πώς το λες, ρε παιδί μου? Ναι, αλλά αν είχε μπει το τελευταίο, σούτ εδώ και 15 χρόνια, θα είχε αλλάξει όλη η ιστορία του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου, τελευταίο γκολ, τελευταίο λεπτό, τελευταίο πέναλτι. Δεν είναι. Κάποιες φορές πρέπει να το λέει. Ο καλύτερος είναι σωστό να κερδίζει, αλλά έτσι είναι τα αθλήματα. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Φέτος κέρδισε ο καλύτερος. Το πήρε ο καλύτερος. Τέλος. Αλλιώς δεν θα βλέπαμε. Άμα ήξερες το αποτέλεσμα από την αρχή και κέρδιζε πάντα ο καλύτερος. Χαιρετίσματα. Και άλλες χρονιές ο Ολυμπιακός ήταν καλός και άλλες χρονιές και ο Παναθηναϊκός ήταν καλός και δεν πήρε τίποτα. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ηρεμία, χαλαρά, αγκαλιαστείτε. Υπάρχουν ζευγάρια, παιδιά. Ο ένας είναι Ολυμπιακός, ο άλλος Παναθηναϊκός. Καλημέρα στον Πάνο με το ταξί του. Δεν πιστεύω να πρόλαβες να το βάψεις κόκκινο. Όλα κίτρινα, εσένα κόκκινο.

Το στενάχωρο νέο, παιδιά, της ημέρας είναι ότι έφυγε από τη ζωή η γογό μας Τροκώστα, η οποία πάλεψε πολλά χρόνια η κοπέλα. Και αυτό είναι πραγματικά, το είδα το πρωί, είναι στενάχωρο, αυτό και αν είχα, είναι στενάχωρο, είναι πολύ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, τα νέα σας θέλω να μου πείτε τι έγινε, άλλα νέα.

Εδώ ένας ακροατής το βάζει στη σωστή του ίσως διάσταση το πράγμα. 11 αστέρια σε 30 χρόνια δεν είναι και μικροκατόρθωμα για την Ελλάδα. 7 Παναθηναϊκός, 4 Ολυμπιακός πλέον, 11 Ευρωλίγκες, 11 κύπελα πρωταθλητριών, το μπάσκετ τέλος πάντων. Ευρωπαϊκά. Καλημέρα στην πολεμική αεροπορία στην Πάρνηθα, τι γίνεται? Εσείς πρέπει να μας λέτε τον καιρό ρε παιδιά. Που είστε ψηλά εκεί πέρα, δεν τα βλέπετε? Τι γίνεται, αεροπορία σου λέμε? Δεν μπορείς να μου πεις τον καιρό να τον λέμε εδώ πέρα έγκυρα και έγκυρα.

τα πετάξετε. Τελικά η Ευρώπη απομακρύνεται, λέει, από τον κίνδυνο κρίσης στα καύσιμα των αεροσκαφών. Τώρα που τα βρήκαμε τα καύσιμα, δεν ξέρω.

ΣΥΡΙΖΑ, πώς μεταφράζεται αυτό που είναι too close, λέμε. Κάτι, δεν ξέρω πώς είναι. Αν το πεις στο αγγλικό, έτσι, με... σε ελεύθερη μετάφραση, έτσι.

βρίσκουν κάτι τίτλους τώρα, κάτι ονόματα κομμάτων τώρα. Θέλει μια φαντασία τώρα. Τα Δημοκρατία και Ελλάδα και μαζί μπορούν και δεν ξέρω πώς. Βρείτε κάτι άλλο, μου λέτε.

Τόσα τραγούδια υπάρχουν. Πάρτε από ένα τραγούδι, ένα τίτλο. Α, ένα γαλλικό, το επόμενο, του AMOA. Ωστε. Βάζει τον εαυτό σου που είσαι εσύ ο αρχηγός του, βάζει και τον άλλον μαζί, εγώ και εσύ. Και αισθάνεσαι το κόμμα δικό σου, ρε παιδί μου, ότι κάπου εντάσσεσαι, κάπου κάτι. Εγώ με τον Τσίπρα, εγώ, ο Αλέξης, εμένα, μαζί του. Πας και ψηφίζεις.

Hopeless. Ναι. Ή οτιδήποτε τελειώνει σε λες. Λες, ελληνικό, με ερωτηματικό. Και μετά θα απαντήσει εσύ άστο, μπα, με τίποτα. Edge. Το ΣΥΡΙΖΑ είναι Edge. Αυτό όμως παραπέμπει και στην άκρη του γκρεμού, ε. Ας το να πάει στο καλό. Μπράβο, είδατε που δουλεύει το μυαλό σας. Είμαι περίεργος να δω.

να μπλέξει και κανένα σεφ, μου λέτε εδώ. Παπαρδελές. Πολύ μπροστά είστε, μπράβο.

κάτι πολύ σημαντικό τώρα έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας, που θέλει να βάλει τέλος στις αδικαιολόγητες μισθολογικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν άρχισε πολύ γενικά να γίνει αυτό. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, υπάρχει και κοινοτική οδηγία. Δικαιώματα εργαζομένων, λέει, κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα έχουν δικαίωμα ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία. Ναι. Βάσει τώρα του νέου σχεδίου νόμου, προσέξτε, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν τεκμηριωμένες μισθολογικές δομές που βασίζονται σε αντικειμενικά και ουδέτερα ως προς το φύλο κριτήρια. Ωραία.

αν δεν γίνει αυτό, και το λέω περιληπτικά όλο αυτό, μπορείτε να το διαβάσετε όμως, να το ψάξετε, έχει ενδιαφέρον. Αν τα στοιχεία δείξουν ότι υπάρχει μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, τουλάχιστον 5% χωρίς αντικειμενική εξήγηση, ο εργοδότης υποχρεούται να διορθώσει τη διαφορά αναμορφώνοντας τη μισθολογική δομή της επιχείρησης. Αυτό. Υποχρεωμένος δηλαδή θα είναι. Αν αποδειχθεί διάκριση, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση, μισθούς, μπόνους που χάθηκαν κτλ. Και πολύ ωραίο.

0: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
1: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
9: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

Mellow Feeling λέγεται αυτό. Αυτή είναι η Barbara Lynn από τα παλιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, 7 και 38 πρώτα λεπτά. Ο Πάνος Λάκατης στον Best μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε, πολύ καλός ο καιρός. Έτσι εύχομαι να πάει όλη την εβδομάδα. Σίγουρα θα πάει μέχρι την Τετάρτη, Πέμπτη. Με τριαντάρια παρακαλώ. Τώρα και καλό καιρό και να μην έχει κίνηση, ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολο. Πρόβλημα στον Κηφισό και στα διορεύματα.

και έχει και μετά το εγάλιο, να σας πω την αλήθεια, προς τη θάλασσα, προς το... Δεν ξέρω τι έχει γίνει σήμερα. Ο Καρέας δύσκολος, η Συγκρού. Και η Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή μέχρι το Γολαργό. Η Κατεχάκη. Αυτή που τρώγεται λίγο είναι η Ποσειδόνος. Best. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook και στο instagram πάνω στο Λάκα, τις ξέρετε.

Λουράκι στη γάτα. Χρόνια πολλά στη Βίρνα που βγαίνει από το Βιργινία. Και κάτι έβλεπα τώρα ο Βασίλης ο Μπρουσιανός να βγει να μας πει. Γιατί έχει λουράκι στη γάτα του. Αυτή δεν είναι γάτα βέβαια, αυτή είναι τίγρης, αλλά okay. Έχω διάφορες ειδησούλες με ζωάκια σήμερα. Κάτι με τις μέλισσες λέει που κουράζονται, το πέρα δόθε. Ναι. Κάτι με τα γατάκια λέει που μπορούμε να τους βάλουμε και λουράκι όταν μεγαλώσουν. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι γίνεται. Είναι μέσα, βαριέται. Πας να τη βγάλεις έξω, παίρνει το κτέλ, πάει στην Ξάνθη. Ξαφανίζεται. Πού είναι η γάτα, εδώ η γάτα, πουθενά η γάτα. Δεν είναι και αυτές τώρα, δεν είναι normal. Γι' αυτό λέει το trend ίσως είναι λουράκι στη γάτα. Ωραίος τίτλος, έτσι. Και για βιβλίο, λουράκι στη γάτα. Ή αλλιώς γάτα με λουρί.

σημαίνει η φράση «Η Ποσειδόνος δεν έχει κίνηση», γιατί είπα ότι δεν έχει κίνηση. Δεν έχει λίγη, πώς να το πω. Δεν σταματάτε την ώρα που δεν πρέπει να σταματήσετε. Στο φανάρι μόνο, οκ. Okay. Έχει ροή, κινείται το πράγμα αυτό.

Αν και χάρη που είναι πρωί τώρα. Δεν είναι τώρα πρωί. Τα πιο αντιαισθητικά πιάτα που κυκλοφορούν στο ίντερνετ. Ναι, αλλά εγώ τα βλέπω. Δεν μπορώ. Εντάξει, ψάξτε το λίγο αυτό, θα γελάσετε. Ψάξτε το. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι απερίγραπτο αυτό που βλέπω.

πάτε και κάνετε, έχετε και κάποιες ιδέες έτσι καλλιτεχνικές, να κάνετε του σεφ και πάτε και φτιάχνετε κάτι πιάτα. Εδώ τα φτιάχνουν οι σεφ, θα μου πεις ρε Λάκατζη, και είναι κάτι περίεργο, κάτι αστεία δηλαδή. Ναι, οκ. Ο άλλος έχει βάλει τώρα κάτι βιδάκια με μπρόκολο δίπλα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσε στο ολική. Μέλισσα ολική άλυση είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω. Δίκιο είχε. Αυτό θα πει ολική.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.

0: αλλάξει.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καταλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

Καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα, Δευτερούλα, πάλι εδώ, 25 Μαΐου 2026. Τον φάγαμε το Μάιο σχεδόν. Μια εβδομαδούλα έχουμε ακόμα. Και μπαίνουμε επισήμως στο καλοκαίρι, αν και υποτίθεται. Το καλοκαίρι επισήμως μπαίνει στις 21 Ιουνίου, δεν έχει σημασία, εδώ έχει μπει σχεδόν ήδη. Είμαστε εδώ, καλή εβδομάδα, καλημέρα σε όλους. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεστε, δεν έχω καταλάβει ποια είναι η φάση της κίνησης σήμερα. Ήταν λίγο μπέρδεμα, πώς να βγάλω άκρη. Κάπου είχε, κάπου δεν είχε καθόλου, ήταν λίγο παράξενη. Δεν ξέρω, πείτε μας κι εσείς που βρίσκεστε εκεί έξω. Ξεκινάει η εβδομάδα, ο καιρός είναι καλός, οι βροχές τελειώνουν, φαίνεται, τουλάχιστον για λίγες μέρες. Και πάμε να δούμε στα μικρόφωνα και τη μουσική σήμερα. Και πάλι είμαι εγώ, Μαρίνα Ντάνου. Ο Θεοδόσης θα λείψει και για σήμερα, θα είναι αύριο και πάλι μαζί μας, αφού θα επιστρέψει από τη μικρή του άδεια στον ήχο. Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει ήχο, φροντίζει εμάς, φροντίζει το σταθμό, τα φροντίζει όλα. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. Στείλτε μας μηνύματα, ξέρετε πού, στα social του σταθμού, της εκπομπής, τα προσωπικά μας και φυσικά και στο live.

Τι είχαμε το Σαββατοκύριακο, αν θέλουμε να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση. Αυτό το καυτό τριήμερο που μεσολάβησε από την τελευταία φορά που τα είπαμε, εδώ και πάλι μόνοι μας. Οι Iron Maiden σάρωσαν το ΆΚΑ με μια συναυλία που συζητήθηκε τουλάχιστον από τους φαν τους, δεν έβρεξε. Οπότε ήταν ακόμη πιο... Αν και είχαμε πει και την Παρασκευή, δεν θα, θα ήταν και άσχημη μια ψηλή βροχούλα. Πέρασε από εκεί όλη τη αφαγκατέ του metal συστήματος. Λένε όλοι ότι ήταν πάρα πολύ ωραία, ότι η Maiden είναι στα καλύτερά τους παρά τα πόσα χρόνια που κάνουν αυτό το πράγμα. Μετά αυτό είχαμε το Σάββατο. Εχθές ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του μέσα στο ΆΚΑ. Είχαμε εκεί από ό,τι κατάλαβα, ένα τελικό θρίλερ από ένα σημείο και μετά. Δεν τον παρακολούθησα γιατί δεν έχω το κανάλι που χρειαζόταν για να το παρακολουθήσω, αλλά φάνηκε ότι ήταν έτσι αρκετά αγωνιώδης ο τελικός, μέχρι την τελευταία στιγμή αμφίροπος. Το ντέρμπι αυτό κατέληξε υπέρ του Ολυμπιακού. Το άλλο ντέρμπι που φαίνεται ότι διεξήχθη κατά τη διάρκεια του ίδιου τελικού μεταξύ Βαγγέλη Μαρινάκη και Γρηγόρη Δημητριάδη, δεν ξέρουμε ποιος νίκησε. Κάτι σκισμένες μπλούζες είδαμε. Κάτι δεν καταλάβαμε και ακριβώς τι έγινε εκεί. Όπως διάβαζα χθες, υπήρξε ένα άλλο ντέρμπι μεταξύ υγιούς επιχειρηματικότητας και επιτελικού κράτους. Αυτό μάλλον ήρθε χ. Δεν ξέρουμε τι έγινε εκεί.

εκτός από το Βαγγέλη Μαρινάκη και το κύριο Δημητριάδη που βρέθηκαν στο γήπεδο εχθές, υπήρχαν και πολύ λαμπερές παρουσίες εκεί στο Telecom Center, πώς το λένε, το γήπεδο. Είδαμε από Γιώργο Λάνθιμο μέχρι τους Αντετοκούμπρος, μέχρι το Βασίλη Σπανούλη λογικά, είχε μαζευτεί εκεί πολύ ο κόσμος, πολύ καυτή η ατμόσφαιρα όπως φάνηκε στο μάτς, όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά για τον Ολυμπιακό. Είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί εχθές σκεφτόμουν ότι επειδή δεν μπορούσα, δεν είχα την Νόβα, να το δω, εντάξει, ουσιαστικά παρακολουθούσα την εξέλιξη του μάτς από τις φωνές που άκουγα απ' έξω. Διότι καταλάβαινα, ξέρεις, αν πάει καλά, αν δεν πηγαίνει καλά, όταν... από ένα σημείο και μετά είχα αρχίσει να μπαίνω στο Google να βλέπω το score, το live score, πώς ανεβαίνει, και έβλεπα ότι είναι κρίσιμο, δηλαδή είναι αμφίροπο, ήταν κοντά κτλ. Και για να μην μπαίνω συνέχεια, γιατί ταυτόχρονα κάτι διάβαζα, κάτι έβλεπα, κάτι αυτά, προσπαθούσα να παρακολουθήσω μόνο από τις φωνές. Και εκεί στο τέλος που ήταν μια διαφορά 4 πόντων, η οποία ήταν πολύ αμφίροπη προφανώς για το τέλος, και κάτι 17 δευτερόλεπτα ξέρω εγώ, λέω εντάξει, θα καταλάβω, αν το πάρουν θα το καταλάβω από τις φωνές απ' έξω, αν και ομολογώ ότι στην Κυψέλη οι φωνές των Ολυμπιακών δεν είναι πάρα πολλές, είναι περισσότερο Εξίδες και Παναθηναϊκοί εκεί στο κέντρο. Και πρέπει να είχα μια μικρή χρόνο καθυστέρηση στο σκορ, γιατί δεν ταιριάζανε οι φωνές. Και ομολογώ ότι έγινε ακόμη πιο αγωνιώδες για μένα το τι συμβαίνει. Και ξαφνικά κατάλαβα τον καημένο τον παππού μου, ο οποίος ήταν καρδιακός. Και ο πατέρας μου δεν τον άφηνε να βλέπει τα κρίσιμα μάτς στην τηλεόραση, για να μην παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό αυτή την αγωνία. Θυμάμαι, είχε δει τον τελικό του Ευρωμπάσκετ του 87, δεν τον είχε αφήσει να τον δει. Και ο καημένος ο παππούς μου καθόταν στο δωμάτιο, όλοι οι υπόλοιποι βλέπαν το μάτς όπως αντιλαμβάνεστε, όλη η γειτονιά, γιατί όσοι θυμάστε το 87, εντάξει, μιλάμε για άλλα μεγέθη τρέλας. Και συνειδητοποίησα, δυστυχώς έχει πεθάνει και ο παππούς μου και ο μπαμπάς μου, δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν χειρότερο αυτό που του κάναμε. Δηλαδή είναι ίσως καλύτερο να παρακολουθούσε το μάτς παρά να έπρεπε να το ακούει απ' έξω. Εν πάση περιπτώσει, μπασκετική, φαντάζομαι κάποιοι ήταν στεναχωρημένοι, κάποιοι ήταν χαρούμενοι, όπως και να έχει, ήταν ένα βασικό γεγονός του Σαββατοκύριακου. Οπότε δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Να σου πω ότι μας ενδιαφέρει όλα αυτά. Εντάξει, δεν μπορούμε να μας ενδιαφέρουν και όλα, βρε παιδιά. Κάποια πράγματα που λέμε εδώ σας ενδιαφέρουν, κάποια δεν σας ενδιαφέρουν. Δεν μπορούμε να σας πιάσουμε όλους συνέχεια.

Μα σας θυμίσω επίσης ότι η Ελλάδα είναι το σπίτι της μεγαλύτερης ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως και τα Ποσειδόνια παρουσιάζουν ολόκληρο τον ναυτιλιακό κόσμο στους εκθέτες και τους επισκέπτες της. Η M-Systems, με παρουσία 26 ετών στον χώρο της πληροφορικής και με βαθιά γνώση και εξειδίκευση στον κλάδο της ναυτιλίας, και η Schneider Electric, ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη διαχείριση

ενέργειας και τον αυτοματισμό με το κορυφαίο brand της APC σας περιμένουν στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1 από την 1η έως και τις 5 Ιουνίου για να σας ενημερώσουν για τις εξειδικευμένες λύσεις στον τομέα του Innovation, IT και των Marine Data Centers.

Έχει έρθει η ώρα για τα σαν σήμερα, αλλά πριν τα σαν σήμερα έχουμε ένα προσωπικό εδώ των ακροατών μας σαν σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στη Βίρνα που μας στέλνει καλημέρα και καλή εβδομάδα, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά της, μια ανάσα λέει, πριν από τα πρώτα ίντα. Μια χαρά είσαι, Βίρνα μου, μια χαρά. Αφού δεν έχεις, τα έχεις πατήσει ακόμα, είσαι μια χαρά. Και όταν θα τα πατήσεις, πάλι μια χαρά θα είσαι. Να τα εκατοστήσεις, να είσαι καλά. Τώρα πάμε στα επίσημα σαν σήμερα. Έχουμε επετείους, δεν έχουμε κάποια γιορτή από ό,τι βλέπω εδώ. Είναι όμως πολλές οι επέτειοι. Είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Είναι Διεθνής ημέρα χωρίς πλαστικά. Ξεκινάει σήμερα η εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Έχει διάφορες εκδηλώσεις από βιβλιοπωλεία αυτή τη εβδομάδα. Αν σας ενδιαφέρει, πείτε. Υπάρχει και η σχετική ιστοσελίδα της εβδομάδας μικρών βιβλιοπωλείων. Θα βρείτε εκεί αν σας ενδιαφέρει. Είναι η ένδοξη 25η Μαΐου. Αυτό έχει σχέση με τον Derek Pratchett και αυτό τον κόσμο που έχει φτιάξει με τα βιβλία του, το Disco World. Από εκεί προέρχεται αυτή η επέτειος. Είναι η μέρα της Αφρικής, η μέρα της πετσέτας, η μέρα υπερηφάνειας των κομπιουτεράδων, Παγκόσμια ημέρα θυροειδούς και Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Δεν είχαμε γιορτές, αλλά οι επέτειοι κάλυψαν το κενό. Τώρα στα γεγονότα σαν σήμερα, το 1834, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και ο Δημήτριος Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας. Υπέρ της απαλλαγής τους ψηφίζουν οι δικαστές Γιώργιος Τερτσέτης και Αναστάσιος Πολυζωίδης. Η ποινή τους θα μετατραπεί σε κάθειρξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθων το Μάιο του 1835. Τώρα, σχεδόν 100 χρόνια αργότερα, το 1932, σαν σήμερα, κάνει τον ντεμπούτο του στο διάσημο καρτούν της Disney, ο Dippy Dog, δηλαδή ο Goofy. Κατά κόσμον, Goofy. Άρα, τα γενέθλια του Goofy σήμερα, στην ουσία. 3 χρόνια αργότερα, το 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens σπάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. Το 1973, το αντιτροπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από νατοϊκή άσκηση. Ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Η κίνηση αυτή, που έμεινε γνωστή ως κίνημα του ναυτικού, αποτελεί πλήγμα για τη Χούντα, καθώς διεθνοποιεί το ελληνικό πρόβλημα. Ενώ 4 χρόνια αργότερα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία Ο Πόλεμος των Άστρων του George Lucas. Και 3 χρόνια αργότερα από αυτό, το 1980, η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος, νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Τώρα, γενέθλια. Θα είχε σήμερα ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ιταλίας και ιδρυτής της Ανανοτικής Αριστεράς, γεννημένος το 1922. Η Σόνια Ρικίλ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, η αποκαλούμενη βασίλισσα του πλεκτού. Ενώ σαν σήμερα έφυγε ο Ρόμπερτ Κάπα, ο Ουγγροαμερικανός φωτορεπόρτερ, συνιδρυτής, μεγάλος και τρανός, συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum, έφυγε το 1954. Ο Αλμπέρτο Κόρδα έφυγε το 2001, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, είναι ο φωτογράφος δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσεγκεβάρα. Αν έχετε δει τον Τσεγκεβάρα, έχετε δει τη φωτογραφία του Κόρδα. Ενώ το 2009, σαν σήμερα, έφυγε ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Τα γενέθλια που αφήνω για το τέλος, γιατί με αυτόν τον κύριο θα πάμε μέχρι το διάλειμμα, είναι αυτά.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις

0: δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charnon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
15: Over the course of my life, I've encountered some of the world's most remarkable species of animals. Many of these wonders seem set to disappear forever.
16: Best and another comaxi.
17: We have a moment when we can change our world.
16: Be active.
15: What happens next is up to every one of us.
18: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 37, δεύτερη ημέρα της εκπομπής, στο Best East 92,6, στο μικρόφωνο και τη μουσική σήμερα η Μανίνα Ντάνου, ο Θεοδόσης επιστρέφει από αύριο, ο Μάρης Κοντούλης στον ήχο. Πριν πάμε στην κλασική μας έτσι, συνήθεια να κοιτάμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τέτοια ώρα, να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι, και αυτό το καλοκαίρι μάλλον, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, επισημαίνω, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα προβολών στα social του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site φυσικά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Και αν ψάχνετε και αντιγύρανση χωρίς ρυθισμούς, σας έχω τη δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchi All Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου. Προσφέρει ορατή μείωση ρυτίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Δράπιο ήπια, είναι ιδανική ακόμα και για ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε πρωί και βράδυ όλο το χρόνο.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που είναι σήμερα κρεμασμένα στα περίπτερα των εφημερίδων. 25 Μαΐου του 2026 η Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα λοβιτούρες εκατοντάδων εκατομμυρίων με προγράμματα ΕΣΠΑ. Σοβαρές υποψίες για πάρτι ανομίας και εξυπηρέτησης ημετέρων. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος της Δημοκρατίας. Φυσικά υπάρχει και ένα χτύπημα για το θρίαμβο του Ολυμπιακού, αλλά και για το άγριο επεισόδιο του κ. Μαρινάκη με τον κ. Δημητριάδη. Τώρα πάμε στον ελεύθερο τύπο. Πληρωμές αναδρομικών έως 12.000 ευρώ για 4 συν 1 κατηγορία συνταξιούχων από τον ΕΦΚΑ. Αυτός είναι ο κεντρικός τίτλος του ελεύθερου τύπου. Εδώ τι άλλο έχουμε. Έχουμε το βάρος σε στέγαση, υγεία και εισοδήματα, λέει εδώ ο ελεύθερος τύπος. Είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Δύσκολα. Δεν είναι και εύκολα αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στα νέα. Ακίνητα φόροι εν όψη, γράφουν. Τα νέα ποιοι είναι, πότε ξεκινούν να εφαρμόζονται και γιατί θα μπουν στη ζωή μας μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Λένε τα νέα ποιους φόρους θα αντικαταστήσουν και γιατί θα έχουν τριπλάσια επιβάρυνση. Η καλά κρυμμένη παγίδα στο νομοσχέδιο για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα αυτά στο κεντρικό θέμα των νέων, με τη μισή, το μισό πρωτοσέλιδο να καλύπτεται και από την είδηση της κατάκτησης της Ευρωλίγκας από τον Ολυμπιακό. Η Ευρώπη πάλι στα ερυθρόλευκα, γράφουν τα νέα. Θρίαμβος Ολυμπιακού 92-85 λύγησε τη Ρεάλ. Πάμε παρακάτω στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία γράφει αγωνία στο Μαξίμου για το νέο πολιτικό σκηνικό. Τι φοβάται η κυβέρνηση από τα νέα κόμματα? Ξεχωριστή τακτική για κάθε νέο κόμμα. Ενώ το Πασόκ λέει Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης στο κυρίαρχο δίλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας σε ποιας βάσης θα δομηθεί το νέο κόμμα, τι θα κάνει η υπόλοιπη αριστερά. Θυμίζω ότι αύριο είναι, νομίζω, 26, δεν είχε πει ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο είναι και η ανακοίνωση, η επίσημη ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Στην Κόντρα, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων κυριαρχούν στο σήμα του νέου πολιτικού φορέα. Μεγάλη παράταξη, έτοιμη για εξουσία. Τι θα εξαγγείλει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο? Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της Κόντρας, ενώ έχει και ένα χτύπημα για την εκεχηρία 60 ημερών και παγκόσμια ανακούφιση που συμφωνούν οι ΗΠΑ τι περιμένει το Ιράν. Ενώ τέλος, ποιους έχουμε? Έχουμε την απογευματινή. Προσύμφωνο ειρήνης με το δάχτυλο στη σκανδάλη, θόλο τοπίο με τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο θρύλος, ο βασιλιάς της Ευρώπης, είναι και εδώ με μια μεγάλη φωτογραφία, κυρίαρχο έτσι κομμάτι του πρωτοσέλιδου της απογευματινής. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας 25 Μαΐου του 2026.

Σας είδα λίγο νοχελικού σήμερα. Δεν ξέρω, είστε όλοι Παναθηναϊκοί. Τι συνέβη, γιατί είστε τόσο νοχελικοί σήμερα? Και είπα να σας βάλω λίγο σανάι εδώ να ξυπνήσετε. Και όντως υπήρξε μια έτσι, έτσι ανέβηκαν λίγο τα αίματα. Άναψαν μάλλον τα αίματα με τη Σανάια Τουέιν. Παναγία μου, λέει, πόσο καιρό έχω να τα ακούσω, λέει η Ειρήνη. Μήδες, κάτι τέτοιες φλασιές τρώμε εδώ οι πρωινοί του Best. Και μετά δεν μπορούν να καταλάβουν ποια είναι η ταυτότητα, η μουσική ταυτότητα της εκπομπής μας. Είναι η μουσική ταυτότητα της εκπομπής μας, είναι ότι δεν έχει ταυτότητα. Είναι ότι μας αρέσει, ότι αγαπάμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ καλημέρες από το Βαλτερό Σερών. Δεν έχω ακούσει το Βαλτερό Σερών, τις αίρες έχω ακούσει για. Πολλά γεια εκεί και φιλιά στο Γιάννη που βρίσκεται εκεί και ξύπνησε και αυτός έτσι με σανάια λίγο τον ανέβασε. Θέλουμε, δεν έχω, με ιντενάδες δεν υπάρχουν εδώ στο ακροατήριο. Πώς ήταν, πείτε μας λιγάκι τι έγινε το Σάββατο, πώς ήταν η εμπειρία εκεί. Εγώ ξέρω από τους φίλους που πήγαν, ότι ήταν φανταστικά, πέρασαν τέλεια. Ο κόσμος ήταν πολύ, σαν και νομίζω ότι στο ΆΚΑ δεν φαινόταν έτσι, χάνεται σε αυτό το τεράστιο γήπεδο. Ήταν γύρω στους 40.000. Πάντως το κλίμα ήταν έτσι ζεστό. Και νομίζω ότι είναι πολύ καλό Σαββατοκυριακό να είσαι Μεϊντενάς και Ολυμπιακός. Ήταν μια καλή. Και η συγκεκριμένη οικογένεια ήταν, οπότε το ζήσανε στο επάκρο.

Ήσασταν κάποιοι αρκετοί, βλέπω εδώ, ήσασταν στους Maiden, 50 χιλιάρικα λέει ήταν στους Maiden, το setlist εξαιρετικό, από επίπεδο απόλαυσης, επίπεδα πάνω από Metallica. Γνώμη μου βέβαια, λέει εδώ, ακροατής ακροάτρια, σας άρεσε πάντως, περάστε μια γνωστή μου, λέει ξετρελάθηκε, αλλά ξέχασε πως στην αρένα τρως και ξύλο, εισαγωγικά, και μας έλεγε βέβαια χθες ότι δεν θα το άλλαζε και ας πονούσε. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι στους Maiden τώρα μέσα στην αρένα πρέπει να γίνεται και μια, να υπάρχει μια κινητικότητα. Αλλά φαντάζομαι, ναι, αξίζει τον κόπο. Δυστυχώς, δεν ξέρω, ήταν έτσι ένα φαν Σαββατοκύριακο, αλλά η εβδομάδα ξεκινάει έτσι με μια δυσάρεστη είδηση. Δεν ξέρω αν το είδατε ήδη, πριν λίγες ώρες βγήκε και εγώ τώρα το είδα. Έφυγε τελικώς από τη ζωή η Γογό Μαστροκώστα. Πάλευε από την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν στο νοσοκομείο, πάλευε πολλά χρόνια. Αν δεν κάνω λάθος, με τον καρκίνο. Την προηγούμενη εβδομάδα είχε μπει στο νοσοκομείο, δεν ήταν καθόλου καλά. Φαινόταν ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και δυστυχώς ούτε 56 δεν ήταν, ούτε τα 56 δεν είχε κλείσει η Γογό. Είναι πολύ στενάχωρες αυτές οι ειδήσεις. Πρωί-πρωί, δευτεριάτικο, να έχουν δύναμη η οικογένειά της και οι δικοί της άνθρωποι.

Είναι πολύ στενάχωρο. Η αλήθεια είναι ότι όλος ο κόσμος έχει σοκαριστεί με την, και με την ασθένεια που ξέραμε και από την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν πάει καλά, αλλά και με το θάνατο της Γόγος Μαστροκώστα. Καταρχάς ήταν μια πολύ νέα γυναίκα που έφυγε από το γνωστό, την γνωστή επάρατο. Και γιατί δεν ξέρω, νομίζω ότι σε όλους μας μου έβγαζε μια πολύ έτσι συμπαθητική, πολύ γλυκιά παρουσία ήταν η Γόγος Μαστροκώστα πάντα. Και όχι ότι παίζει κάποιο ρόλο, είναι δυστανάχωρος ένας θάνατος όπως και να έχει, αλλά ήταν μια πολύ γλυκιά παρουσία και πολύ νέα γυναίκα. Ο Αργύρης λέει: Iron Maiden, μια από τις καλύτερες συναυλίες που έχω δει, στεναχωρήθηκα πολύ για την Γογό. Είναι αυτά τα δύο, συνδυάζονται και τα δύο, μπορούν να συνδυαστούν και τα δύο. Θα πάμε για διάλειμμα και θα επιστρέψουμε μετά τις 9, αλλά πριν πάμε για διάλειμμα θέλω να σας θυμίσω ότι αν πάθετε το κλασικό που σας πέφτει το κινητό, η οθόνη γίνεται λίγο μοντέρνα τέχνη και λέτε πού να το φτιάξω και να περιμένω μέρες και τι θα κάνω χωρίς κινητό, μπορείτε να πάτε στο Γερμανό, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκέφτεται περισσότερο από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε, υπάρχει εξουδετημένο, είναι εξουδετημένος ο πάροχος σέρβις, έχει υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους τεχνικούς, χρησιμοποιούν μόνο γνήσια αντιλλακτικά εννοείται, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Οπότε αν πάθει κάτι το κινητό σας, ξέρετε που θα πάτε. Όσο να πεις, με πάνω από 25 χρόνια είναι νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού. Πάμε για διάλειμμα, 9 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Zect.gr.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να ανακαλύψετε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
11: Don't forget nature. Nature doesn't need people. People need nature.
12: Best. 92,6.
13: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

Εδώ είμαστε στο Best 92,6 στο Ραδιομέγαρο. Εδώ, Μαρινάνταν στο μικρόφωνο, Μάριος Κοντούλης στον ήχο. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Ξεκινήσαμε με In Excess και By My Side, γιατί και συνεχίζουμε με Kylie Minogue. Γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν πρόλαβα, ομολογώ, να δω και πολύ, αλλά ξέρω ότι βγήκε και πολλοί από εσάς έχετε αρχίσει να το τσεκάρετε. Πολλοί ήδη το συζητάνε. Βγήκε το ντοκιμαντέρ για την Kylie Minogue στο Netflix. Είναι σε τρία μέρη. Και σε αυτό η Kylie Minogue μιλάει για τα 40 χρόνια της καριέρας της, αλλά και της προσωπικής της ζωής. Η Kylie Minogue έχει περάσει διαπηρώς και σιδήρου από όλα τα επίπεδα, και η ίδια είχε αντιμετωπίσει προβλήματα με το καρκίνο, και από ό,τι μάθαμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ είχε υποτροπιάσει και το 2021 χωρίς να το μάθει κανείς. Είναι καλά βέβαια, όπως φαίνεται τώρα. Ευτυχώς είναι μια κούκλα και συμπαθέστατη. Μιλάει σε αυτό το ντοκιμαντέρ λοιπόν και αρκετά, από ό,τι κατάλαβα, και δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, και για τον Michael Hutchence, τον frontman τον In Excess, με τον οποίο είχε μία σχέση για 3 χρόνια και χωρίσανε κάνα 2 χρόνια νομίζω πριν αυτοκτονήσει ο Michael Hutchence. Νομίζω ότι είχαμε μια εικόνα ότι ήταν έτσι μια σημαντική σχέση και για τους δυο τους, αλλά φαίνεται πως ήταν ακόμη πιο σημαντική από ό,τι είχαμε αντιληφθεί. Η Kylie Minogue μιλάει με πάρα πολύ αγάπη και τρυφερότητα σε αυτό το ντοκιμαντέρ για τον

για το Hutchins και λέει ότι από τότε που έφυγε τον νιώθει κοντά της, νιώθει ότι αυτή η σχέση η οποία είχε τελειώσει, ούτε η ίδια ξέρει γιατί, λόγω δουλειάς και ωραρίων από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν οι δυο τους. Είναι μια από τις σχέσεις που την έχουν καθορίσει και όπως λέει, για χρόνια αργότερα αναζητούσε κάτι ανάλογο.

Κάιλι πέρσι στο release χαμός, έτσι. Θυμάστε όσοι ήσασταν εκεί και όσοι δεν ήσασταν, το ακούσατε. Παρότι ήταν πρόσφατη η καινούργια της περιπέτεια με τον καρκίνο, δεν έβαλε, δηλαδή σταμάτησε ένα δευτερόλεπτο. Το χορό που έριξε πέρσι, αυτό μου στέλνουν και εδώ οι ακροατές. Ήταν φανταστική. Γενικά οι συναυλίες της Κάιλι, είτε σ' αρέσει είτε δεν σ' αρέσει το στυλ, εντάξει, δεν είναι μέσα στις αγαπημένες μου καλλιτέχνες σε καμία περίπτωση, αλλά το live της έχει τρομερή ενέργεια και σίγουρα θα χορέψεις. Δηλαδή, πολύ δύσκολα θα καταφέρεις να φύγεις από το live χωρίς να έχεις κουνήσει λίγο ομάκι. Οπωσδήποτε.

Με αυτά και με αυτά, ξέχασα να σας πω ότι αν αναζητάτε την τέλεια αντιλιακή προστασία και ταυτόχρονα ένα φυσικό matte μακιγιάζ, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 Plus είναι το προϊόν που σας χρειάζεται. Έχει εξαιρετική κάλυψη, έχει 50 Plus SPF, σας προστατεύει από τις επιβλαβείς UVA και UVB ακτινοβολίες, ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει matte φυσική εμφάνιση που διαρκεί όλη την ημέρα. Έχει σύνθεση εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και υαλουρονικό νάτριο που ενυδατώνει και μειώνει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών, αφήνοντας το δέρμα απαλό και υγιές. Επίσης, πολύ βασικό, είναι ανθεκτικό στο νερό, στον υδρότα, δεν έχει υνόπνευμα και δεν έχει άρωμα. Θα το βρείτε σε 4 αποχρώσεις για να βρείτε την τέλεια απόχρωση για σας, και όλα αυτά τα βρίσκετε στο Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50 Plus, η φροντίδα και η ομορφιά σε πρακτική μορφή.

Ναι, το είπαμε για την Γκόγκο. Δυστυχώς έφυγε σήμερα. Μας στέλνει κάποιος ακροατής. Σήμερα πέθανε και εγώ. Μας τροπόσταν. Ναι, αυτό λέγαμε ακριβώς πριν το διάλειμμα. Μιας και πιάσαμε την κουβέντα των συναυλιών με αφορμή την Κάιλι, η οποία στέλνεται και το 2000 στη Μαλακάσα, ήταν υπέροχη. Ήταν το 2007. Τόσο παλιά ήτανε. Τι γίνεται, πώς περνάνε έτσι τα χρόνια, σαν νερό. Έβλεπα τώρα, είχαν κάποια site το μάζεμα των συναυλιών του καλοκαιριού, μιας και μπαίνουμε σιγά σιγά την επόμενη εβδομάδα στον Ιούνιο. Και είναι φοβερό πάλι το καλοκαίρι το συναυλιακό. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια. Θυμίζω, ξεκινάμε. Έχουμε ξεκινήσει με Metallica και Iron Maiden. Καλύτερη πιθανό ξεκίνημα απόψη δύναμη και ένταση, σίγουρα. Τον Ιούνιο έχουμε το release στην Πλατεία Νερού. Ξεκινάμε με 13 Ιουνίου Chris Isaac. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος 4 δεκαετίες καριέρα, 13 άλμπουμ, ο Chris Isaac έχει να πει και τι θα πρωτοποιεί εκεί, θα τα πει όλα. 15 Ιουνίου Limp Bizkit με τους Viagra Boys, 21 Ιουνίου ο David Byrne και την επόμενη αμέσως 22 ο Jean-Michel Jarre. Χαμός μαζί με τον Sebastian Tellier. Ενώ 24 έχουμε Nick Cave, εννοείται. Και μία από τις συναυλίες βέβαια που περιμένουν και περισσότεροι είναι οι Gorillaz με τους Flaming Lips. Pet Shop Boys μετά στις 27. Και κλείνει ο Ιούνιος με Megadeth και Sepultura στις 30 του μηνός. Άλλο κλείσιμο αυτό καυτό. Ενώ τον Ιούνιο ξεκινάει ο Moby με τους Garbage πρώτη του μήνα, για καλό μήνα. Άλλος χαμός που θα γίνει στο Moby, πιστεύω θα είναι από τις καλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού. 7 Ιουλίου έχουμε Offspring και Bad Religion. Μετά έχουμε Trivium, έχουμε Halloween, έχουμε Saxon. 11 Ιουλίου Thievery Corporation με Wailers. Χαμός. Σάμπατον, Savage και Epica κλείνουν το φεστιβάλ αυτό. Ενώ έχουμε και το Eject, μην ξεχνάμε, έτσι παραλλήλως. Τον Ιούλιο στο Telecom Center που είδαμε χθες τον Ολυμπιακό θα δούμε Florence and the Machine μαζί με Sweat. Ενώ στις 15 θα δούμε και Cure μαζί με Matt Berninger και Nothing But Thieves. Όλα αυτά μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Λεφτά να έχουμε και κουράγιο και θα περάσουμε ωραία.

Έχετε δίκιο, ξέχασα και τη Λίκη Λί στο Ηρώδιο στις 22 του Ιουνίου. Μα δεν έχει, δεν κάνει κενό εκεί. 2-3 μέρες να παίρνουμε τα πάνω μας και ξανά μανά. Πάμε για διάλειμμα, θυμίζοντάς σας ότι η M Systems με 26 χρόνια παρουσίας στον κλάδο της πληροφορικής και η Schneider Electric με το κορυφαίο brand της APC, το οποίο κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της αδιάλειπτης λειτουργίας, φέρνουν στην εμβληματική διοργάνωση των Ποσειδονίων προτάσεις για τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους παρόχους επικοινωνιών, ώστε να αξιοποιήσουν στο έπακρο την ενέργεια και τους πόρους τους, προσφέροντας ένα συνδυασμό προόδου και βιωσιμότητας. Οπότε επισκεφτείτε τους αν σας απασχολεί και είστε σε αυτό το τομέα. Είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να δείτε. Επισκεφτείτε τους από την 1η Ιουνίου έως και τις 5 Ιουνίου στο Metropolitan Expo Booth 1569 Hall 1, ώστε να ενημερωθείτε για τις βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις στη διαχείριση ενέργειας.

Α, και να μην ξεχάσω ότι αυτό το Σάββατο το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Fame. Την Παρασκευή έχουμε, στις 29 Πέμπτου έχουμε το Fame, το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ενώ το Σάββατο, στις 30 του μήνα, έχουμε Lilo και Stitch για τους μικρούς μας φίλους. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο και για τους μεγάλους, στο μεταξύ. Πολύ ευχάριστα βλέπετε αυτή την ταινία. Για δεύτερη χρονιά, το φυσικό.

αέριο κάνει το Park Your Cinema Kids κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστερίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στο ξέφωτο του Κουπούσουνου. Πηγαίνετε από νωρίς λοιπόν να εξασφαλίσετε τη θέση σας, να απολαύσετε popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλετε και αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Για να δείτε το πρόγραμμα, όλο το πρόγραμμα των προβολών, μπείτε στα social του Φυσικού Αερίου και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: 96.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην ECO Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ECO VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ή

0: TSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
6: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
5: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
6: Φυσικά, BioClima.
7: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Best 92,6. Don't catch me, I'm
14: falling. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Τη Σκάρα η Ρέι, η Ράγε, η Ρέι, Ρέι νομίζω είναι την φωνάζουμε. Εδώ είναι με τον Al Green σε αυτό το κομμάτι. Πάρα πολύ ωραίο, έτσι παλιακό και soul και όμορφο. Μπήκαμε με αυτό στο τρίτο, τέταρτο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε για το τέλος σιγά σιγά, αλλά μέχρι τότε να σας θυμίσω ότι αν το κινητό σας έπαθε κόκο μπλόκο με κάποιο τρόπο, είτε γιατί έσπασε, είτε γιατί κόλλησε, είτε γιατί χάλασε, ότι μπορεί να πάθει τα πάντα. Και εσείς τώρα έχετε αγχωθεί γιατί τι θα κάνετε, πώς θα μείνετε χωρίς κινητό. Δεν είναι ανάγκη να μείνετε χωρίς κινητό. Μπορείτε να πάτε στο Γερμανό, όπου οι επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δύο στις τρεις βλάβες σου λέει πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, πας βέβαια και ξέρεις ότι γίνεται πραγματικά σοβαρή δουλειά. Μιλάμε για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και φυσικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Οπότε Γερμανός, νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας.

Και αν θέλετε να αποκτήσετε και το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, η αλουρονικό

ωμέγα 3 και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Οπότε τα βρίσκεται όλα αυτά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

ξεκινάνε και βγαίνουν σιγά σιγά έτσι post και δημοσιεύματα για το θάνατο της γος μας Τροκώστα και παλιές της, έτσι, αποσπάσματα από παλιές της συνεντεύξης και τα λοιπά. Το είπαμε και εμείς εδώ νωρίτερα, πάρα πολύ στενάχωρο, μια νέα γυναίκα έφυγε έτσι άδικα και πάλευε και πάρα πολλά χρόνια όπως φαίνεται με τον καρκίνο, αλλά νομίζω ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις στιγμές που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να βοηθήσουμε ούτε την οικογένειά τους ούτε κανέναν δικό της άνθρωπο, επειδή δυστυχώς όλοι πάνω κάτω έχουμε στο περιβάλλον μας, στο φιλικό μας περιβάλλον, στο συγγενικό μας περιβάλλον, ειδικά καρκίνο του μαστού, πλέον είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο, δυστυχώς, έτσι, έχει γίνει επιδημία σχεδόν. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από εδώ και που το έλεγε και εγώ, αυτό είδα και αποσπάσματα από συνεντεύξεις της, είναι να εξεταζόμαστε, να εξεταζόμαστε σωστά, να ξέρουμε τους γιατρούς μας, να τους πλοτσεκάρουμε και να μην μένουμε σε μία διάγνωση αν δεν είμαστε σίγουροι ή αν βλέπουμε ότι υπάρχει κάτι αμφιλεγόμενο. Την έβλεπα τώρα σε ένα απόσπασμα σε μια τηλεοπτική της συνέντευξη που έλεγε ακριβώς αυτό και για τον εαυτό της, ότι κάπου εκεί είχε γίνει ένα τέτοιο λάθος, μια παράβλεψη ίσως την πρώτη φορά που εντόπισε, ψηλάφισε κάτι. Οπότε αν πρέπει να κρατήσουμε κάτι, και νομίζω ότι και η ίδια θα το ήθελε και γι' αυτό έβγαινε και το έλεγε συχνά, είναι να εξεταζόμαστε και να εξεταζόμαστε σωστά. Να μην το κάνουμε τσαπατσούλικα, να έχουμε καλούς γιατρούς, να τσεκάρουμε τους γιατρούς μας και να διπλοτσεκάρουμε και τις διάγνωσεις.

Έχει πάρα πολύ πλάκα ο Μάριος, ο οποίος κάθε φορά που μου λέει ανοίγω το μικρόφωνο επειδή έχει τα ακουστικά φωνάζει, λες και είμαστε στο απέναντι λόφο. Σ' ακούω! Όλα καλά! Λοιπόν, ανοίξαμε εδώ για να σας θυμίσουμε ότι αυτή την εβδομάδα, τώρα το διάβαζα χθες στο Αβόπολης, είναι 25 χρόνια Athens Jazz Festival. Το γιορτάζει τα 25 του χρόνια και τα γιορτάζει στην Τεχνόπολη από τις 25 του μήνα νομίζω μέχρι και τις 30. Καλά το λέω, καθίστε να δω την... ναι, 25 έως και 31 Μαΐου γιορτάζει το Athens Jazz Festival τα 25 του χρόνια και έχει και πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Μπορείτε να μπείτε στο site και να δείτε και τις συναντήσεις, τις μουσικές αυτής της εβδομάδας, jazz συναυλίες στην Τεχνόπολη, κάπως έτσι λέει. Τι έχει φέτος, νομίζω έχει και κάτι ιδιαίτερο. Η φετινή διοργάνωση λέει κουβαλά κάτι μεγαλύτερο από ένα απλό anniversary badge, γιατί δεν αντιμετωπίζεται σαν έτσι κορδέλα επαιτειακή, αλλά μια πολύ καλή αφορμή για επανασύνδεση με την ίδια την ιστορία του θεσμού. Θα κάνουν πολλά, έχει και Έλληνες, έχει και ξένους. Μπείτε στο, αν σας ενδιαφέρει και ακούτε jazz και είστε fan, είναι μια ωραία εβδομάδα για σας.

Έχετε λυσάξει με τη Λιόλιου, τον τρίξατε και τον Πάνο που είναι και βάζελος. Να βάλουμε Λιόλιου τον Νικιά. Ό,τι θα βάζαμε, ας πούμε. Μην είστε, αφήστε τους ανθρώπους τώρα, εντάξει. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι. Χάρηκα, δεν μπορώ να πω. Αν και πλέον δεν με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό το θέμα, αλλά αυτό με τις ομάδες είναι περίεργο. Ακόμα και αν πάψεις να ασχολείσαι, υφέρπει αυτό το πράγμα. Μια χαρά και μια στεναχώρια σου έρχεται χωρίς να την καταλαβαίνεις. Δεν θα κλείσουμε με Λιόλιο, θα κλείσουμε με κάτι άλλο. Θα δείτε τι θα είναι αυτό. Είναι λόγο της ημέρας. Μέχρι να κλείσουμε, εγώ θα σας θυμίσω γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο και φαίνεται ότι θα είναι καλό. Και είναι και τριήμερο. Είναι το Αγίου Πνεύματος, να ξέρετε, την άλλη Δευτέρα. Ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Parker Cinema και στο Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμός Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος έχουμε την εξής διάκριση. Οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο είναι για τους μικρούς μας φίλους που απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερό του θα βρείτε και κερασμένο popcorn και photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες και άνεση, και γενικά θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Παρασκευή και Σάββατο, θυμίζω, ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε για το τέλος με τον εορταζόμενο, τον γενεθλιούχο, τον Paul Weller και του Style Council, Shout to the Top. Θα κλείσουμε κάπως έτσι την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αύριο επιστρέφει και ο Θεοδόσης. Θα είμαστε τα δυο μας. Να περάσετε καλά. Να είστε προσεκτικοί εκεί έξω. Να περνάτε όμως.

0: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: μανιφέστο. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
1: Γεια, είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι LA. Ένα χρόνο μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, η πόλη βρίσκει ράθυμα τους φρενήρες ρυθμούς της. Οξύμορο. Ναι, δεν λέω, αλλά έτσι το έχουν δει.

0: Αθήνα μου πασάρει ένα καναπέ σχεδιασμένο, λέει, από τον Ρόμπερτον Πάτινσον. Του εξηγώ πως δεν είμαι κορίτσι γκρούπι 13 ετών να ξέρω σταλιάζω. Μ' αρέσουν τα τραγούδια της Τέιλορ και αυτά όχι τόσο πια μετά τη μάρκετινγκ ανακοίνωση των γάμων με τον γκάγκανο ποδοσφαιριστή. Και μέχρι εκεί ο υπάλληλος μου κάνει ένα και απομακρύνεται προς άγραν άλλου starstruck θύματος. Ευκολάκι εδώ. Το 1955 χτίστηκε το Seventh House από τον Frank Gehry, που έχει αφήσει πολύ κεματιστό αλουμινένιο αποτύπωμα εδώ, με το κέντρο Walt Disney. Το σπίτι έγινε για ένα γραφίστα, οπότε καταλαβαίνετε. Το Republic από την άλλη ήταν το σπίτι του Charlie Chaplin. Σήμερα ένα υπέροχο αρτοποιείο, μπαρ και ρέστοραν. Garmin Fenix 8 Multisport GPS Be Limitless. Όχι μόνο το εργαλείο που θα σας βοηθήσει να κατακτήσετε το άθλημά σας, συνδέστε το με το smartphone σας για κλήσεις από τον καρπό και φωνητικές λειτουργίες με το ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο. Δείτε έξυπνες ειδοποιήσεις στην εντυπωσιακή οθόνη του και πληρώστε ανέπαφα με Garmin Pay. Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κοστίνια στην Brighton. Οι Γλάροι θα βγάλουν από τα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ, συν 1 εκατομμύριο σε μορφή μπόνους. Όμως ο Ολυμπιακός θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπόλησης του ποδοσφαιριστή κοντά στο 15%. Ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο χρονικής διάρκειας 5 ετών, με οψιόν για ακόμη ένα χρόνο, και οι ετήσιες απολαβές του θα είναι υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με αυτές που είχε στον Ολυμπιακό. Ο Κοστίνια αποκτήθηκε από την ομάδα του Πειραιά το καλοκαίρι του 2024 από τη Ρίο Άβε, κατέκτησε το ντάμπλ με τους Ερυθρόλευκους την περσινή σεζόν, καθώς και το Super Cup το 2025.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
7: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
6: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
7: Για να δω.
8: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
9: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
13: The music.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα... Shhh.
16: Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε.

ξέρω ποιοι δεν είναι εκνευρισμένοι σήμερα στην κίνηση. Που έχει πάρα πολύ παντού. Αλλά οι ερυθρόλευκοι δεν μασάνε. Γιατί είναι πρωταθλητές, Ευρωπαίοι, κυπελούχοι. Δύναμη, καλή. Κόσμιες, ερυθρόλευκες, καλημέρες, στέλνει το χαροκόπιο. Κόσμιες. Είναι η λέξη κλειδί εδώ. Είστε στον Best. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα 25 Μαΐου. Πάει και ο Μάης σιγά σιγά. Ως τις 12 παρέα και με καφεδάρα Άτισμπαρ. Χρήστο μου, πώς νιώθεις που το πήρε? Εντάξει, καλά έκανε δήλωση και ο δικός σας. Αναφερόμενο στα δικά του λάθη. Γιατί πρέπει να τα αναγνωρίζουμε έτσι για να βελτιωνόμαστε και να εξελισσόμαστε. Προφανώς, βεβαίως, βεβαίως. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ, Άτισμπαρ, καφεδάρα. Μαράκι, καλημέρα. Παίξε και σπάστα σήμερα για το θρύλο. Δεν βγαίνει η συλλαβή. Θα πάθουμε καμιά ζημιά το νου, παιδιά. Ψυχραιμία. Θρυλοκόπιο δυνατό. Καλημέρες ερυθρόλευκης μέθεξης. Αλλά και παρατράγουδων στην εξέδρα. Την τροπή. Hungry for

διψάμε για να πεινάμε για νίκες. Κόσμια χωρίς παρατράγουδα. Τα λέμε στο Live 24. Μπέστε 96.gr, το site των γνωστών και στα social. Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Να εδώ, Σάββας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπράβο στον Ολυμπιακό. Κρίμα για την απώλεια της συζύγου του Τραϊανού Δέλα. Έφυγε από τη ζωή ο Γόμαστρο Κώστα. Έδινε μάχη με τον καρκίνο, δεν τα κατάφερε. Είναι γνωστό από την κόρη της στα social media.

πάρα πολλά μηνύματα για τον Ολυμπιακό. Ήταν δίκαιο, παύλα αγορασμένο, έγινε πράξη, λέει κάποιος ή κάποια. Μάγκικα πήρε η μπερεώτικα, as always. Κάθε φορά που νικάει ο θρύλος αφήναμε και από ένα παιδί, λέει. Θα είχαμε λύσει την υπογεννητικότητα, ναι, ναι. Και βεβαίως, πολύ σχολιάζεται το χαμηλό επίπεδο. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Ολυμπιακού περιέγραψε το, πώς να το χαρακτηρίσει κανείς το περιστατικό, χαμηλοτάτο επίπεδο, ως εξής. Περνούσα, λέει, και τον είδα τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον είδα να κάνει κάτι γκριμάτσες. Του είπα, δεν νομίζω το έχεις παρακάνει. Δεν αντιλαμβάνω.

βραβεί Δαξανίθος πάλι. Νύχτα πάθους, χαμός στον Πειραιά. Πόσο συμφωνώ με αυτόν, εκείνη που λέει η πρόεδρη Παύλα Οπαδή, slash hooligan είναι πρόβλημα. Ναι, ναι, έχουμε και τα Ποσειδόνια. Είναι ένα no ordinary morning με hangover, τη μέθη, she gained στον αέρα. Είχε και λιψουλίτσες η Ρεαλούλα, είχε...

Δεν του έσκησε το πουκάμισο, λέει κάτι άλλο, ναι. Αυτοκυριαρχία, δύσκολο, δύσκολη κατάκτηση, παιδιά, ανεξαρτήτως χρημάτων, δύναμης, εξουσίας. Θέλεις κάψιμο, άστο.

Μη μου βιάζεστε, δεν θέλω στα μηνύματα μονάχα, καμιά αναφορά στο χθεσινό συμβάν θα πείτε. Άστο να τελειώσει η εκπομπή και μετά κρίνε.

Μαράκι, πες αυτούς λίγο που μιλούν για αγορασμένο να αλλάξουν καναπέ, παιδιά. Αυτό για το Φουρνιέ. Τρομπελ, τρομπό, συγγνώμη. Όχι τρέτρο. Να εμφανίζεται και ο ιός Μαρινάτσης, όπως λέτε. Ο Τέμπορα, ο Γκάβρι. Μα τι είστε εσείς, μωρέ. J'avais jamais vu de nuit aussi calme. Pour Fourmier.

Μόνο λέει τα ντροπιαστικά του γνωστού γόνου δεν περιγράψαμε την πρώτη ευκαιρία. Έχει κάνει jeez για όλους εσάς. Ποιους? Γιατί? Έχουμε συμφέροντα. Ούμπα λούμπα γιατί βεγγαλικά. Τρέχαμε λίγο να ηρεμήσουμε τα σκυλιά χθες βράδυ. Τους χαρακτηρισμούς δεν τους αναμεταδίδω. Αντιλαμβάνομαι. Το t-shirt λέει θύμισε το σεντόνι του Κωνσταντάρα στη Βίλα των Οργείων. Είναι πολλές οι στιγμές εδώ στο live μέσω των μηνυμάτων σας που μου θυμίζουν Λούμπεν βιντεάκια, και αυτό είναι καλό για τον τρόπο με τον οποίο περιγράφετε, ενώ το χιούμορ και τα αντανακλαστικά σας. Best Ισταφού, best 962.gr το site.

Χορηγός εκπομπής και Σούπερ Μπετανής Εγνώστης, ξέρεις ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο θέμα στιγμής, είναι και θέμα παρέας. Το Super Social λοιπόν έρχεται να δώσει αυτήν ακριβώς τη διάσταση, ένα περιβάλλον όπου η συμμετοχή συνδυάζεται με την αίσθηση του μαζί, μια διαφορετική εμπειρία παιχνιδιού που βασίζεται στη σύνδεση. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Δημήτρος φέρνει μια άλλη διάσταση, μου λέει. Με μια άξιση πληροφορία σε καλημερίζω. Ευτυχώς που καλοκαιριάζει και σταματάνε τα αθλητικά δρόμενα. Και δεν θα ζαλιζόμαστε κι εμείς. Ιάχου και δεν μας νοιάζει.

Πενέλοπε, τέλειο αυτό που έστειλες. Σκοτάδι πίνω για ποτό. Πο-πο-πο-πο. Ποια τραγωδία. Με το σκισμένο του t-shirt. Για τους συναδέλφους λοιπόν που μου κάνουν καζούρα στο γραφείο, έχω να πω.

Ναι, καλά σου λένε Δημήτρη, ναι καλά, ξεκινάει Μούντιαλ. Λοιπόν, τώρα στα μουσικά, Αντριατίκ χαμός, παρτάρα. Πολύ πολύ ωραίο setup στο Θέατρο Πέτρας. Εξ, πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Τόντι, καλά για Maiden, εντάξει.

Καλή μετακόμιση σε όσους μετακομίζουν. Γεια σου Ανίτα μου, ευχαριστώ για τα μηνύματα, για σκέψη, ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Και κλείνουμε το ημιέρο κάπως έτσι. Elder Brook. Επανερχόμαστε παιδιά. Μουντιάλ πολύ.

Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε.

0: Ναι, με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι!
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
3: Και τελείως άγνωστοι!
6: Πολλά, σενιόρ Μακής!
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος 31 Μαΐου στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
3: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
4: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
3: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult, τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Protergia Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Protergia App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Protergia θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Just breathe. Breathe. We, the music.
11: Λοιπόν, αυτό για το φίλο Κώστα, Κώστα Σπικλό, μου λέει. Καημενούλα μου, πόσος πόνο σήμερα. Σου φαίνεται ότι είσαι βάζελος? Επιτέλους κέρδισε ο Ολυμπιακός. Για να βάλεις απαλή μουσική.

πονάς και φταίω Πειραιάς κεφαλαία. Χαχαχα, Κώστας. Κώστα, και πού να ξέρεις Κώστα. Τέσπα, ουγαρίδασε και πάμε για γαρίδες. Πάρα πολλά μηνύματα για Maiden, τρομερή συναυλία σου λέει. Ναι. Σοου όμως ρε παιδί μου, πολύ σοου στα μέταλλα. Speak low. Την αγάπη μου στον Μπού για τα γενέθλια των 20 ετών, πως πέρασαν Φωτεινή και Κωστή. Πολύ ωραία ήταν. Τσαγκαρά Δικοπεύκης, ευχαριστούμε για τα δώρα. Θα μοιράσω. Την Decadons λέτε πολύ. Ανοιχτά τη Σύρου μας ακούει ο Αντώνης και ο Κάπτεν Γιώργος. Αντώνη Χώστης, εσύ.

οι παλιοί δημοσιογράφοι το έλεγαν Mundial. Αθλητική. Κώστα, σου απαντάνε εδώ μόνο Άι, Κώστα. Να χαιρόμαστε ρε παιδιά, να χαιρόμαστε με level όμω.

από τις μοναδικές στιγμές του Τζιπάλ. Είναι και Παναθηναϊκός, αλλά Γιώργο μου, είναι το Broken κομμάτος για όσους το ψάχνουν. Αν είναι να βάζει λέει τέτοιες ωραίες μουσικές, τότε ας κερδίζει συνέχεια ο Ολυμπιακός. Γεια σου Ευάκη. Γιατί τις άλλες φορές όχι ρε Εύα. Αυτό το κομμάτι λέει ακουγόταν χθες το ΑΚΑ όταν τα συνομιλούσε αν Μαρινάκης Δημητριάδης, αλλά γαλλικά. The God Dance. Beauty grew. My heart stirred, music lived in my breath and soared from my lips in a song. Παιδιά, τα αθλητικά είναι για αυτά τα ωραία τα πειράγματα και μέχρι εκεί. And even from the depths, στην καζούρα.

0: Λοιπόν, εδώ σε άλλα νέα μουσικά, έχει γεμίσει το κινητό μου με αιτήματα
1: για εισιτήρια.
0: Θα μας βρεις για Μόμπι, θα μας βρεις για Λιμπίσκιτ, θα μας βρεις για Τόνα, θα μας βρεις για τ' άλλο. Καλά, για Μόμπι, χαμός. Sold out και κάτι τιμές στο Θεό. Να είναι καλά οι φραγκάτοι οι τουρίστες που τα χώνουν. Στο πλαίσιο του συναυλιακού τουρισμού,

0: Austria, you're listening to Best Radio, and it's time for a new world.
1: Thank you, Agoria. What is a daydream? Υπέροχο. Φτάνουμε σιγά σιγά προς κλείσιμο της πρώτης μας ώρας για την καινούργια εβδομάδα.

άντε να το αφαιρώσω σε αυτούς που το νιώθουν. The world is ours. Θα μας βρεις κανένα εισιτήριο διαρκείας για την ΑΕΚΑΡΑ, ναι, ναι. Θέλω κι εγώ, θέλω κι εγώ. Γέμισε το ράιβ. Αγγελική μου, μακάρι να μπορούσα. Καλημαράκι, κάθε μέρα σ' ακούμε. Δεν λέω για σας, για τους άλλους.

Τι είναι αυτά που μας λες, άκου μια φορά το χρόνο, δεν λέω για σας βρε. Για τους άλλους, κάποιους άλλους. Τα ισοπεδώνουμε όλα κυρία μου, δεν φτάνει που σας ακούμε.

Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με κομματάρα από Διεσέφαρο. Ακριβώς γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο πρώτο μέρος, το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πότε ήταν Χριστούγεννα. Και καθώς το κομμάτι τιτλοφορείται Time Flies. Πομ πομ, διάλειμμα με αυτό, τα λέμε σε λίγο. Διαντώστε.

0: Εντάξει, πού να το ξέρα. Παίζω DSF και ξαφνικά, Γιάννη, εσύ.
1: Το μόνο που θα πω είναι Μαρία Παπηδάκη for president.
0: Γιάννη, ας τα σάπια, θα νομίζω ότι σε έχω βάλει. Πώς θα πω εδώ.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Πώς θα σε, πού θα σε βρούμε το καλοκαιράκι. Μικονάρα, μικονάρα. Πού αλλού, θέλει να πει, είναι σεμνός. Κομματάρα αυτό, μπράβο. Θα το παίξω εγώ το super jackpot. Το Euro.

0: 101,6. Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Προ καλοκαιριού, προ

Ζέστης Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα.

0: αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
1: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
1: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με το Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
7: Τάκης και Μπούπης.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
8: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
7: Τάκης και Μπούπης.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: It's like the whole world has gone mad.
12: Best.
11: I saw you in a dream again.
12: We, the music.

Εδώ είμαστε και πάλι για τη δεύτερη μας ώρα. Σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου, 11 και 12 πρώτα λεπτά. Την αγάπη μας και στο Little D. Παρέα εδώ με το Γιάννη DSF στο Area Υπέροχο. Και μόλις έγινε γνωστό άλλο ένα τραγικό δυσάρεστο, αφορά στην είδηση του θανάτου του Παρασκευά Άντζα. Παλέμαχος ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή στα 49 του μόλις. Και όπως έγινε γνωστό, έπασχε, πάλευε τα τελευταία χρόνια με την ALS, αυτή είναι πλαγιά αμυοτροφική σκλήρυνση ή αλλιώς νόσος του κινητικού νευρώνα. Αυτή

Η γνωστινός από την οποία έπασχε ο Στίβεν Χόκινγκ τον είχε καθυλώσει σε ένα πυρικό αμαξίδιο. Κορυφαίο στόπερ ο Άντζας για τους γνώστες. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό Ξάνθη, δόξα δράμας. Γι' αυτό, παιδιά, be here and now. Την ηλικιστό αέρα

Μαρία Παπηδάκη στο μικρόφωνο και τη μουσική, παρέα στις 12, μια στη Βαλένθια. Be here and now.

Έχεις παίξει μπάλα, το ξέρεις. Οι καλύτερες στιγμές δεν είναι ποτέ μα ποτέ ατομικές. Κάπως έτσι λειτουργεί και το Super Social, με έμφαση στη συμμετοχή και την κοινή εμπειρία, όπου το παιχνίδι αποκτά άλλη δυναμική όταν μοιράζεσαι. Φυσικά, τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξει υπεύθυνα.

Betical είναι, παιδιά. Betical ακούγεται αυτό, λέει. Εδώ το μήνυμα Betical στο Remix. Πέροχη. Henry Bergman, λίγο πριν από το τέλος και για αυτής της

ενότητας. Ευχαριστούμε και για τα link με καινούργιες μουσικές που μας στέλνετε. Είστε μοναδικοί. Νησιωτικές πολλές καλημέρες σήμερα έχουμε. Γεια σας, Μυτιλίνη, Σύφνο, Κέρκυρα. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά, Σπύρο, ακούς.

Έχει παρτάρα το Σάββατο στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Radio Slave, Mark the Speakers Heavy. Το Σάββατο από τις 5 ως τις 11. Νωρίς νωρίς τα πάρτι, δεν βρίσκω το κακό εκεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί κάποιοι κράζουν. Μια χαρά είναι να είναι νωρίς τα πάρτι. Είπαμε στην πλατεία Κλαθ μόνο το Σάββατο, με ελεύθερη φυσικά είσοδο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων.

ενώ κάποιοι ανυπομονούν και για τους Foreigner, το θρυλικό rock group για πρώτη φορά στη χώρα μας, το εμβληματικό συγκρότημα στο πλαίσιο της παγκόσμιας tour τους έρχονται το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης του ΟΑΚΑ. Celebrating 50 years, η μεγάλη τους περιοδία. Πάρα πολύ κόσμο που ανυπομονεί. Ναι παιδιά, έφυγε ο Άντζας, μας το λέτε τώρα, το μεταδώσαμε νωρίτερα, μόλις το μάθαμε κι εμείς. Από την ALS στα 49 του, ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Everything. Όπως έτσι θα κλείσουμε και αυτήν την ενότητα. Γεια σας στον Άγιο Νικόλαο Κριτσά, Καλαμάτα. Everything, everything, everything.

3 βαθμοί αυτή την ώρα στην Οξφόρδη. Τι λες ρε παιδί μου, πιο πολλούς από εμάς. Γεια Στάνο. Τι άλλα είναι τα πάρτι που ξεκινάνε η μέρα μας, λέτε ναι. 11 ώρες έχεις τελειώσει σπιτάκι σου και έχεις διασκεδάσει χωρίς να έχεις υπερκουραστεί. Διάλειμμα.

0: 2,6.
1: We the music.
2: I'm on the outside looking in.
0: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους

0: από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
5: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
4: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Buongiorno, ci troviamo sempre nella premiata ditta Cine Ottica del 1925.
8: Best 92,6.
7: Molto ripeto nel negozio Cine Napoli.

Παιδιά, το έχουμε ξανακούσει παρέα. Air Runs Out ονομάζεται. Χαίρομαι που σας αρέσει όσο και σε εμένα. 20 πριν από τις 12, σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου. Με άσχημα νέα. Πέρα της χαράς για τον Ολυμπιακό, είναι εδώ, ή θα σας τα πει σε λίγο.

Και αυτό είναι το Lady που έτσι κι αλλιώς ακούγεται φρεσκαρισμένο και κατά τη μεταλλαγμένο τελευταία. Εδώ η προοπτική, το remix, η ιδέα, η εικόνα του Νικόλα Διαμαντόπουλου. Που μας αρέσει πάρα πολύ.

από τους Έλληνες παραγωγούς. Σας αρέσουν, μας αρέσουν πάρα πολύ. Δεν σταματά. Ωραίος ο Νικολάκης, λέτε εδώ, με λίγες αρμονικές μέσα στο κομμάτι. Ξέρει αυτός, φυσικά και ξέρει. Ο Γιάννης ο Τζέσεφ είναι στην παρέα μας, αμίλητος, ακίνητος. Και μου έλεγε ότι μίλαγε τώρα με τον Φιλιπ Τζανκ, τον ιδρυτή της Get Physical, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή εντελώς ξαφνικά. Ο ίδιος ο Τζανκ είχε αποσυρθεί, όχι από τη φάση, από τις πόλεις, να ζήσει διαφορετικά με την οικογένειά του, μόλις είχε γίνει και μπαμπάς. Θα ακούσουμε Μάντι. Τον τίμησαν με το body language όλοι οι DJs που έπαιξαν πρόσφατα, αφού το έγινε γνωστό το νέο, το τραγικό νέο θανάτου του. Το κομμάτι του Γιάννη θα κυκλοφορήσει από την Get Physical όσο νουπο, α! Η άτιμη ζωή, η BP γλυκόπικρη που συνεχίζεται και συνεχίζεται. No BP, matter what.

και να παίζουν μανιδό. Κόβουν τα δέντρα, μου λέτε, από τους πεζόδρομους της Καρδίτσας. Τα κόβει ο Δήμος για λόγους ανάπλασης. Βοήθεια, λέει, δεν έχουν αφήσει δέντρο όρθιο. Πώς γίνεται να το...

0: Balkan στο Remix. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. DSF, ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας. Πες κάτι.
1: Μαρία Παπεδάκη,
0: φοβάμαι. Α, τα ίδια πάλι. Τρολάρι. Περιμένουμε τις νέες σου κυκλοφορίες. Είπαμε από την Get Physical, την εταιρεία του Philip Jung που έφυγε από τη ζωή τώρα. Πριν δύο τις μέρες έγινε γνωστό, την εβδομάδα. Ευχαριστώ όλους εσάς για την υπερπαρέα και σήμερα. Συνεχίστε κάπως έτσι, μπορεί και να γίνετε όσοι είναι εδώ, τα πείτε στα γαλλικά, δεν ξέρω. Θα ακούσουμε αύριο το κομμάτι σου.

πριν φύγω, σας υπενθυμίζω ότι μαζί μας ήταν η Superbet. Αν είσαι γνώστης, γνωρίζεις ότι οι καλύτερες στιγμές είναι αυτές που μοιράζονται. Το Super Social κινείται σε αυτή τη φιλοσοφία, δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου το παιχνίδι συνδέεται με την εμπειρία. Η εμπειρία γίνεται πιο δυνατή όταν υπάρχει συμμετοχή. Τώρα παίζουμε μαζί στο Super Social. Φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Άκου υπεύθυνα τον επόμενο σύντημα ως τις 2. Πολλά φιλιά, καλή εβδομάδα να έχουμε. Το νου μας να πάμε να το δείχνουμε. Υπό κανονικές συνθήκες αύριο λίγο μετά τις 10 το πρωί και πάλι εδώ. Bye.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η ώρα είναι 12.
3: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
4: Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Real στο τελικό του 2026 EuroLeague Final Four στο Telecom Center Athens και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Οι Ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο, έχοντας τερματίσει στην κορυφή της κατάταξης στη regular season και έσπασαν μια κατάρα που ήθελε τον πρώτο να μην παίρνει τον τίτλο. Σε 8 περιπτώσεις από τη σεζόν 2016-17 που η EuroLeague διεξάγεται με την τωρινή της μορφή, καμία ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να την κατακτήσει πριν τους Πειραιώτες.
3: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.

0: 92,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν

0: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
1: Τι έκανες?
0: Έβαλα προτέργεια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
0: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
0: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
15: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι κάνετε? Ναι, αυτό είναι για το Γαύρο. Για τους φίλους μας που είναι Ολυμπιακοί και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι. Και για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, βέβαια. Πήραμε κάτι στα 100 χρόνια που έκαναν το double. Αλλά το χθεσινό, ναι, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Όχι μόνο για το κόσμο του Ολυμπιακού που έχει φάει τόσες πίκρες στα Final Four, ούτε για τη διοίκηση που επέδειξε μια σοβαρότητα, κυρίως αυτό, και έναν επαγγελματισμό. Αλλά για τον προπονητή, εγώ διαχρονικά το λέω ότι είμαι φαν του Μπαρτζόκα. Και κατά τη γνώμη μου αυτός έπρεπε να είναι ο προπονητής της χρονιάς.

Ωραίο παιχνίδι, σπουδαίο παιχνίδι. Βέβαια διαβάζω σε πάρα πολλά σχόλια ότι αν έπαιζε πλήρη σειρεάλ, ποτέ δεν ξέρεις, παιδιά, τότε θα ήταν άλλο παιχνίδι. Και αντικειμενικά δηλαδή, ο Ολυμπιακός άξιζε να το πάρει, ρε παιδί μου, ήταν καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια. Τι να κάνουμε. It's a celebration. Σήκωσε λοιπόν το ευρωπαϊκό μες στο ΟΑΚΑ, το άλλο ευρωπαϊκό στη Φιλαδέλφια. Τώρα κάτι μπορεί να πάρει στο Βοτανικό, μετά στη Νέα Τούμπα όταν τη φτιάξει ο ευεργέτης μας.

τώρα τι, τι να σας πω για το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Δεν ήμουν εκεί, ούτε άκουσε τι υπόθηκε. Αλλά και εγώ αν ήμουν Μαρινάκης και έβλεπα το Δημητριάδη γνωρίζοντας ότι είναι ο άνθρωπος που με παρακολουθούσε,

Σήμερα λοιπόν είναι 25 Μαΐου του 2026. Έρχονται τα τριαντάρια. Είναι Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Τιμούμε και συμπαραστεκόμαστε στους πανεθνιακούς φίλους.

Διότι όσον αφορά την Αφρική, μέχρι εκεί δεν φτάνει ούτε ο ανθρωπισμός μας, ούτε η αλληλεγγύη μας, ούτε ο θυμός, ούτε ο θυμός μας για τις γενοκτονίες. Η Αφρική είναι σε έναν άλλο πλανήτη. Εκτός αν πηγαίνουμε διακοπές στη Ζανζιβάρη για σαφάρι.

ένας φίλος του Παναθηναϊκού διαμαρτύρεται, το έχει και εξαφανισμένη. Τώρα σου στέλνω μηνύματα για το Γαύρο και τη Δίτηση και εσύ το κάνεις γαργάρα. Δεν νομίζω ότι έφτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος λόγω διαιτησίας Ολυμπιακός. Τι να κάνουμε.

Είχαμε βέβαια και τις απώλειες του Παρασκευάντζα και της γογό της Μαστροκώστα, οι οποίες είναι σοκαριστικές υπό την έννοια ότι βλέπεις ανθρώπους τους οποίους τους έχεις κρατήσει το μυαλό σου ως όμορφους, με σφρίγος, ρωμαλαίους. Και τους βλέπεις να φεύγουν σε νεαρή ηλικία. Να σημειώσουμε, γιατί είναι σημαντικό, αυτό που είπε η κόρη της γογός Μαστροκώστα, που ζήτησε από τους δημοσιογράφους να μην συνδέω το θάνατό τους με το καρκίνο του μαστού, γιατί τον είχε αντιμετωπίσει προκειμένου να μην πηγαίνει λάθος μήνυμα στις γυναίκες. Αλλά στο καπάκι λοιπόν βγήκε η έκθεση του ΟΟΣΑ και αυτό έχει ενδιαφέρον, ακούστε το. Για την υγεία στους των πολιτών στις χώρες μέλη και κυρίως για τα προβλήματα που είναι βασικές αιτίες θανάτου, καρκίνος, καρδιαγγειακά, χρόνιες αναπνευστικές νόση και διαβήτης τύπου 2. Η Ελλάδα είναι πάρα πολύ ψηλά σε αυτά. Σε θανάτους. Ο ΟΣΑ δεν το αποδίδει σε ανεπάρκεια στην περίθαλψη. Αλλά στα πολύ ψηλά ποσοστά που έχουμε παχυσαρκίας και καπνίσματος.

Ο Σαν λέει για την χώρα μας ότι θα απέφευγε τεράστιο αριθμό νέων περιστατικών και θα μείωνε τους πρόωρους θανάτους, τουλάχιστον αν μείωνε σε πρώτη φάση την παχυσαρκία. Και μετά το κάπνισμα. Προσέξτε τώρα τι λέει, ότι αν περιορίζαμε την παχυσαρκία και το κάπνισμα, οι πρόωροι θάνατοι θα ήταν κατά 18% λιγότεροι. Οι δαπάνες υγείας χαμηλότερες κατά 9%. Και το ΑΕΠ υψηλότερο κατά 1,6%.

καταλήγει το report ότι η Ελλάδα, πέρα από τα προβλήματα συστήματος υγείας που έχει, το κυριότερο πρόβλημα είναι ο τρόπος ζωής και το χαμηλό ενδιαφέρον του πληθυσμού για πρόληψη. Οπότε προσέξτε ρε λίγο τον τρόπο ζωής.

Ποιες χώρες είναι στο καλύτερο επίπεδο? Οι πιο υγιείς από αυτή την άποψη: η Νορβηγία, η Ισλανδία, Σουηδία, Δανία και Ολλανδία. Και ακολουθούν η Ελβετία, το Λουξεμβούργο και η Ιρλανδία. Είναι οι χώρες που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά καπνίσματος, την καλύτερη διαχείριση της παχυσαρκίας και οι πολίτες τους έχουν μεγαλύτερη έφεση στην άσκηση.

χειρότερες χώρες αυτές τις συνήθειες, παχυσαρκία, κάπνισμα δηλαδή και πολύ κακοί δείκτες. Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα.

Ελλάδα λέει ότι παρά από αυτά τα προβλήματα έχει ένα παράδοξο, ότι έχει σχετικά υψηλό προσδόκιμο ζωής. Κυρίως λόγω της μεσογειακής διατροφής και του κλίματος. Αλλά αυτό φθήνει, οπότε προσοχή.

Ναι, οκ, okay, καταλαβαίνω, πρέπει να σε βοηθάει και η πόλη και τα λοιπά. Αλλά ελάτε τώρα, πάντα μπορείς να βρεις λίγο χρόνο. Να, εγώ έρχομαι τώρα από το κολυμβητήριο. Γιατί σου λέω, άμα έχεις ρίξει μηνίσκου, πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα στο νερό. Πας μια ώρα κολυμβητήριο και είναι σαν να έχεις κάνει 3 ώρες περπάτημα.

Από την άλλη, είναι πασιφανές και το δέχομαι ότι αν είσαι φτωχός ή δεν έχεις πολλά χρήματα για φαγητό, θα φας junk. Και αυτό θέλει παχυσαρκία. Κάποτε ήταν οι πλούσιοι χοντροί και κυλαράδες και οι φτωχοί ήταν αδύνατοι. Τώρα είναι το αντίθετο.

0: the music.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Όλα, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 ύπων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
12: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
13: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
14: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
13: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν

0: έχει, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Forgot to introduce myself.
4: Best 92,6.

Λοιπόν, επειδή είναι και πολλά τα μηνύματα, όλα αυτά για παχυσαρκία, βάρος κλπ, να δώσουμε και μερικές εξηγήσεις. Παχύσαρκος είσαι αν, ας πούμε, έχεις ύψος 1,75 και ζυγίζεις 93 κιλά και πάνω. Θεωρείται βέβαια ότι στο μέλλον θα είμαστε μάλλον οι πιο χοντροί της Ευρώπης.

πιο υπέρβαρη παχύσαρκη, να το πει πιο ευγενικά, η πιο plus size της Ευρώπης. Γιατί το 25% των εφήβων στην Ελλάδα είναι παχύσαρκο ή υπέρβαρο.

Λοιπόν, τι άλλο είχαμε τώρα το Σουκού? Είχαμε τους Iron Maiden, που όπως έγραψε και η Ελεύθερη Ώρα, ετέθη σε επιφυλακή το Άγιον Όρος, διότι έγιναν δαιμονικές και σατανικές επικλήσεις στο ΟΑΚΑ. Οπότε οι μοναχοί ετέθησαν σε επιφυλακή. Πώς είναι το καλοκαίρι που λέμε είναι σε επιφυλακή, πυροσβεστική για πυρκαγιές κλπ. Έτσι. Έτσι είχαμε και τους μοναχούς στο Όρος. And the sign said, long-haired freaky people need not apply.

Είχαμε τις τελευταίες προετοιμασίες για το κόμμα του Αλέξη που θα ανακοινωθεί αύριο. Από ό,τι μου λένε θα έχει μέσα στον τίτλο το όνομα αριστερά. Γι' αυτό άλλωστε και η επιλογή της Μπαρτσελώνα, όπως είπε, το κόκκινο των αγώνων και το μπλε της Ελλάδας, τι είπε. Βέβαια, αυτό είναι και ο Πανιόνιος, τέτοια χρώματα. Άλλο Αλέξη, όπως μας είπε, πάει για πρωτάθλημα.

Καλά, εσείς μπορεί να κοροϊδεύετε, αλλά οι περισσότερες μετρήσεις που παίρνουν τα κόμματα τον δείχνουν δεύτερο. Περίπου στα ίδια με το Πασόκ. Και από πίσω η Μαρία Καριστιανού. Να, τελευταία δημοσκόπηση της Interview δείχνει μια βουλή με 9 κόμματα. Ωραία φάση. Νουδού, Τσίπρας, Πασόν, Καριστιανού, Κουκουέ, Βελόπουλο, Ζωή, Λατινοπούλου και Γιάννης. Παιδιά, τέτοια βουλή δεν την αφήνεις έτσι. Την πας να συνεδριάζεις στο Βέγκας, ας πούμε, για το θέαμα. Εκεί στη σφαίρα του Βέγκας.

Κάποιος λέει, δεν θα έχεις ένα ρεπορτάζ για τους επικοινωνιολόγους και λογογράφους των κομμάτων? Ποιος γράφει τους λόγους, ας πούμε, πόσα λεφτά παίρνει κλπ. Εξαρτάται, θα σου πω. Οι πληρωμένοι λόγοι, άσχημη έκφραση, τέλος πάντων, οι ομιλίες για τις οποίες οι πολιτικοί πληρώνουν, συνήθως αφορούν μεσαία στελέχη των κομμάτων, όχι δηλαδή τους κορυφαίους, οι οποίες πληρώνονται περίπου ένα χιλιάρικο, δύο χιλιάρικα το κομμάτι. Αλλά μετά ο πολιτικός παίζει πάνω σε αυτές, αλλάζει τέτοια κτλ. Δηλαδή, λέει το ίδιο πράγμα που και αν πηγαίνει. Τώρα όσον αφορά τους προέδρους των κομμάτων, έχουν σταθερό λογογράφο, γιατί πρέπει να μπορείς να φανταστείς κιόλας και την εκφορά. Δηλαδή ο Τσίπρας είχε έναν εξαιρετικό, δεν ξέρω τώρα πρέπει από το όνομά του, πριν γίνει πρωθυπουργός, άστο, ένας πάρα πολύ καλός και χαρισματικός δημοσιογράφος που είναι στην Καθημερινή.

Μητσοτάκης έχει και είναι γνωστό αυτό, το Γιάννη το Βλαστάρη που ήταν διευθυντής της ελευθεροτυπίας της Κυριακάτικης. Ο Ανδρέας, ας πούμε, είχε τον τηλέμαχο Χιτήρη. Και βέβαια πια παίζει σε πάρα πολλούς πολιτικούς όντως το AI, ειδικά για τις αναρτήσεις που κάνουν στα social media.

Πάντως να ξέρετε ότι δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο να γράψεις μια ομιλία πολιτικού. Έχει συγκεκριμένη δομή και πρέπει να βάζεις και τις κορώνες εκεί που θα αρχίσει να φωνάζει για να το χειροκροτήσουν από κάτω. Και επίσης υπάρχει συγκεκριμένος μπούσουλας. Αν ας πούμε γράφεις ομιλία για έναν κυβερνητικό, παρουσιάζεις τα επιτεύγματα που ισχυρίζεται ότι έχει κάνει η κυβέρνηση, το πρόταγμα για σταθερότητα κλπ. Και μετά επιτίθεσαι στην αντιπολίτευση και κλείνεις με αναφορά στα κομματικά στελέχη που δίνουν τον αγώνα κλπ. Κλπ. Αν γράφεις τώρα ομιλία για αντιπολιτευόμενο, πας ανάποδα. Ξεκινάς και περιγράφεις την κατάσταση ως μαύρη κλπ. Κλπ. Και μετά παρουσιάζεις το όραμα, αυτό που θέλεις να κάνεις, και στο τέλος κάνεις μια έκκληση για τον αγώνα να ανοίξουν τα πανιά και τα λοιπά. Προσέξτε, ας πούμε, αύριο η ομιλία του Τσίπρα έτσι θα είναι. Θα ξεκινήσει δηλαδή παρουσιάζοντας την κατάσταση στη χώρα όπως την αντιλαμβάνεται και την περιγράφει. Και μετά θα πάει στο κάλεσμα για νέους αγώνες κλπ.

Λοιπόν, καθώς φεύγουμε για το διάλειμμα, η ώρα πάει μία. Να σας πω ότι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη έρχεται από τη Hisense. Ως επίσημος χορηγός του παγκοσμίου κυπέλου, η Hisense φέρνει την ατμόσφαιρα του γηπέδου κατευθείαν στο σαλόνι σου. Με τις νέες τηλεοράσεις απολαμβάνεις τη μοναδική RGB τεχνολογία για ζωντανά χρώματα και φωτεινότητα εικόνας. Προσέξτε τώρα, με την αγορά νέας τηλεόρασης Hisense μπαίνετε στην κλήρωση για ένα ταξίδι στο Μαϊάμι για να δείτε αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου από κοντά. Οι νικητές θα είναι τρεις, θα κερδίσουν τα αεροπορικά, διαμονή και εισιτήρια για το γήπεδο. Δεν θα πάνε μόνοι τους, μπορούν να έχουν μαζί και ένα ακόμα άτομο στην οδεία. Μπείτε στις σελίδες της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Real στο τελικό του 2026 EuroLeague Final Four στο Telecom Center Athens και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Οι Ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο, έχοντας τερματίσει στην κορυφή της κατάταξης στη regular season και έσπασαν μια κατάρα που ήθελε τον πρώτο να μην παίρνει τον τίτλο. Σε 8 περιπτώσεις από τη σεζόν 2016-17 που η EuroLeague διεξάγεται με την τωρινή της μορφή, καμία ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να την κατακτήσει πριν τους πειραιώτες.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις, για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
8: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
7: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
9: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
10: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό

0: Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
2: Ναι Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
2: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
4: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
5: There is another way of living for women. Women do have rights. Women do have a voice. And now that she feels good, she's even better than she was in Bangladesh.
6: Best 92.6.
7: No one is illegal.

Ουφ, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος του Citizen Givizen. Η εκπομπή μεταδίδεται και σε podcast, πληροφορίες όπως και για τα social media στο giannakidis.com.

Και είπαμε, ας πούμε, τα στραβά για την πατρίδα μας, για την παχυσαρκία και όλα αυτά. Αλλά είναι και η στιγμή που πρέπει να αναδείξουμε το πνευματικό έργο που παράγει αυτή η χώρα και ειδικά ο κόσμος της. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι θεωρούμαστε και είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου και ο πιο σοφός, αυτονόητα. Κάθε χρόνο λοιπόν εκδίδονται στην Ελλάδα, στην πατρίδα μας, 11.000 βιβλία. Αυτό είναι περισσότερο από 30 εκδόσεις τη μέρα. Μιλάμε τώρα για επίσημα στοιχεία.

Προσέξτε τώρα, το 47% είναι λογοτεχνία. Γιατί γράφουμε, ρε παιδί μου, διηγήματα, νουβέλες, το μεγάλο ελληνικό μυθιστόρημα. Ξέρετε ποια είναι η δεύτερη κατηγορία σε εκδόσεις στην Ελλάδα, το 29%? Η ποίηση. Μαύρα κοράκια και τέτοια από εδώ και από εκεί. Δηλαδή χονδρικά κάθε μέρα περίπου εκδίδονται 10 ποιητικές συλλογές. Τις περισσότερες βέβαια τις πληρώνουν οι ίδιοι ποιητές. Έτσι όπως και πολλά από τα διηγήματα πληρώνονται από τους ίδιους.

Και πιο το θλιβερό, ενώ έχουμε τόσο σπουδαία λογοτεχνική και κυρίως ποιητική παραγωγή. Το 35% των Ελλήνων δεν διαβάζει τίποτα. Φαντάζομαι ότι πια και στην εποχή του smartphone πρέπει να είστε αρκετοί που πρέπει να έχει πολύ καιρό που πιάσετε χαρτί να διαβάσετε κάτι. Πέρα από συσκευασία προϊόντος δηλαδή. Έχουμε ένα 34% που δηλώνει διαβάζω 4-5 βιβλία το χρόνο. Μούφα βέβαια, και δεν ξέρουμε και τι βιβλία είναι αυτά. Ενώ το 31% διαβάζει περισσότερο και είναι και αυτοί που κάνουν και το 80% του τζίρου στην αγορά του βιβλίου.

Αλλά πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πού οφείλεται αυτή η έφεσή μας στην ποίηση. Μήπως είναι επειδή είμαστε το έθνος που, όπως είχε πει και ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου στη συναυλία του, όχι, χρωστάει μόνο στις ποιητές του. Μήπως επειδή είμαστε το έθνος που οι εργάτες τραγουδούσαν στο γιαπί ποιητές, Ρίτσο, Ελίτη, Σεφέρη. Ή μήπως έχουμε περισσότερα ψώνια από όσα μπορούμε να αντέξουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε ανάμεσά μας ποιητές ή ανθρώπους που γράφουν, λογοτεχνία κλπ. Αλλά περισσότερο με ενδιαφέρει η ποίηση. Πείτε μας αν γράφετε ποίηματα,

Να ορίστε εδώ κάποιος ή κάποια μας λέει, γράφω ποίηση και το Σεπτέμβριο εκδίδω την πρώτη μου συλλογή σε εκδοτικό οίκο. Το έκανα σαν χόμπι, μ' άρεσε και τελικά βγήκε κάτι καλό. Μπράβο.

Πολύ ωραία είναι και τα ποίηματα που απέδιδε ο Γιώργος Μητσικώστας ως Κώστας Πρέκας. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο YouTube. Πέρα από την αριστοτεχνική αρχιτεκτονική της ρήμας τους, είναι ποίηματα που κατά κύριο λόγο υμνούν το σαρκικό πόθο, το ερωτικό σμίξιμο και τα λοιπά. Αν κάνετε μια αναζήτηση Μητσικώστας Πρέκας, θα βρείτε αυτά τα ποίηματα.

κάνει. Δεν ξέρω πόσο αναρχική είναι η αναρχική φεμινίστρια, δεν την ξέρω από κοντά. Αλλά μου φαίνεται αναρχική, ξέρω εγώ. Από το 1 μέχρι το 10 πόσο αναρχική είσαι ρε φεμινίστρια.

κάποιος μας στέλνει ένα στίχο. Πρα πρα το παπί μέσα στη νύχτα, με κομμένο το μπουρί με ξυπνάει απ' την ίστα. Πήρα κι εγώ με ρήμα την τροχέα και ξυνυχτήσαμε παρέα.

όντως ομολογώ ότι αδυνατό να καταλάβω την πίεση σε μεγάλο βαθμό. Προφανώς δεν έχω την απαραίτητη επάρκεια. Νομίζω ότι δεν μπορώ.

Επίσης, ναι, είναι γεγονός ότι γράφουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν στην περιφέρεια, γιατί έχουν περισσότερο χρόνο. Και μετά γίνονται κάτι εκδηλώσεις στο πνευματικό κέντρο, ας πούμε, του Δήμου ή της Κομοπόλεως. Και έρχονται εκεί πέρα οι 10 φίλοι τους, διαβάζουν τα ποίηματα.

Να, κάποιος λέει δεν χρειάζεται να την καταλαβαίνεις πάντα την ποιήση, υπάρχει και αυτό που λέγεται αισθητική αξία της ανάγνωσης. Νιώθεις όμορφα με τη ροή και τις λέξεις, συνέστημα, τέχνη.

Να, ας πούμε, θα διαβάσω λίγο από ένα ποίημα του Τάσου Κουράκη που ήταν και υφυπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ σκυφτός, καθώς μπρούμητα δακτυλοαφώ το σώμα της στη μαύρη κάμαρη. Λευκό μπαστούνι ο φαλός μου χτυπάει την πόρτα του αμετάκλητου. Τυφλώνομαι από το φως του. Ωρώ. Ναι, γενικά λένε ότι το πολύ με το φαλό τυφλώνει, οπότε καλό ήταν το λευκό μπαστούνι. Τι είναι ο κόλπος μου? Είναι μια σύριγγα χωρίς το έμβολο που καλεί το φαλό να τρυπηθούν μαζί από την πρέσα του έρωτα. Σύριγγα ή σύραγγα? Σύραγγα που ανακαλεί και κοιμημένους κοδωνοκρούστες.

φεμινίστριά μας είναι στο μυαλό και στην ψυχή 10 στα 10 αναρχική. Αλλά δεν πάει σε πορείες και τέτοια, γιατί φοβάται, λέει, και είναι 2 στα 10. Μέσος όρος δεν τις βάλουμε, ένα, μας πούμε, στην κλίμακα Μπακούνιν.

0: Fíjate que o Seferis. Έχουν αυτές και τις ερωτικές επιστολές. Του Σεφέρι που λέει είμαι ελεϊνά. Τώρα να το πω, όχι. Είμαι ελεϊνά ερεθισμένος, αλλά τέλος πάντων χρησιμοποιεί τη λέξη του σειρμού. Και δεν σκέπτομαι τίποτα άλλο πώς να σε καταλαβαίνετε. Ατελείωτα μια ολόκληρη νύχτα. Και αυτό σε εποχές που δεν υπήρχε Viagra. Και δεν βλέπω την ώρα να σε. Θυμίζω επίσης ότι η αντίστοιχη ποιητική αποστροφή έχει μεταφερθεί και στην οθόνη σε ταινία του Μεγάλου Μπέρτο, όπου πρωταγωνιστούσε ο Κώστας ο Γκουσγούνης και παρακολουθεί μία μπαργούμαν η οποία κινείται μπροστά από ένα ρολόι τείχου και ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να δει το ρολόι και τον ρωτάει η μπαργούμαν, μα τι κάνετε κύριε, και απαντάει, δεν βλέπω την ώρα να σε, ξέρετε. Λοιπόν, ας πάμε στο διάλειμμα με ένα ποίημα, όντως, ωραίο.
1: Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια, μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Τα σπίτια φυτρώνουν και αυτά σαν τα λουλούδια, μαραίνονται και αυτά με τα χρόνια σαν τα λουλούδια. Άμα παίζαμε το βίντεο της ζωής μας γρήγορα, θα μέναμε εκστατικοί. Μπαίνεις για πρώτη φορά στο σπίτι σου αγκαλιά στα χέρια. Μόλις γεννιέσαι, βγαίνεις μετά αγκαλιά στα χέρια ή με το καρότσι. Μετά με τα παπούτσια σου τα πρώτα. Μετά με ένα παιχνίδι στο χέρι και ένα σκούβο μέχρι τα μάτια και τ' άλλο χέρι στο χέρι των γονιών. Μετά κρατάς μια σάκα. Μετά μόνο τα κλειδιά και ένα πουλόβερ που ήσουν τόσες ώρες, άσε με μάνα. Και από εκεί και μετά όλο και κάτι κρατάς. Την πρώτη σου βαλίτσα για την εκδρομή. Τον πρώτο σου έρωτα τον φέρνεις σπίτι όταν λείπουν οι δικοί σου. Μετά κρατάς το παιδί σου, εσύ, και το φέρνεις. Μετά κρατάς τους δικούς σου που μεγάλωσαν

0: και τους πας όπου θέλουν. Μετά κρατάς το σώμα σου κλειστό και λες λίγα. Μετά κρατάς τα έπιπλα για να περπατήσεις. Όλα από μια πόρτα. Περνάνε, όλα περνάνε. Η ζωή η ίδια είναι ένα πέρασμα. Περνάς καλά, να περάσεις καλά. Περαστικά, περαστικός. Περαστικός ήμουν. Έτσι έπρεπε να λέει ο έρωτας όταν έρχεται και σε βρίσκει απροειδοποίητα. Και εμείς του λέμε περάστη.
1: Best 92,6.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Γερμανός ολέ ολέ.
7: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
6: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
7: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
6: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
8: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
9: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Πόπο, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
15: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
17: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
18: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια
19: στο onassis.org.
20: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.

0: bed one night and say, what's one thing I'm doing wrong that I know I'm doing wrong?
1: We, the music.
2: Πού με ρίξες, μανούλα μου, μέσα σε αυτό το βόθρο? Είχα όνειρα για Νταρντανιάν και με φωνάζουν Πόρθο. Ανάθεμα το θέαμα στην κόλαση της Δύσης που κάνει ανταλλακτική κάθε αξία χρήσης.

Επίσης να σας πω, ναι, γιατί ξέρετε και την έφεση που έχει αυτή η εκπομπή προς την τέχνη, το λόγο. Αν έχετε γράψει ποίηματα και θέλετε να τα διαβάσω, να τα παγγείλω, να ακουστούν στον αέρα, με πολύ μεγάλη χαρά. Περιμένω τα ποίηματά σας, θα τα μέσω των social media ή και στο email μου. Οπότε κάθε μέρα θα μπορούμε να διαβάσουμε το ποίημα ενός ακροατή, μιας ακροάτριας.

Έρευνα της διανέωσης, φρέσκια μόλις βγήκε. 6 στους 10 Έλληνες που έχουν συμβεί στο ίντερνετ, δηλαδή σχεδόν όλοι, κάνουν χρήση τεχνητής νοημοσύνης κάποιες φορές την εβδομάδα. Το 37% των χρηστών τη χρησιμοποιεί καθημερινά. Αν και μόνο ένας στους 5 πληρώνει. Και αυτό βέβαια θα οδηγήσει στην ομογενοποίηση.

ποίηση της συλλογικής έκφρασης. Όλοι θα γράφουν σαν AI. Θέλω ποίημα να σου στείλω, μα δεν έχω χείλη να σου το πω. Να σου το γράψεις ένα φίλο, να σου το αφήσω αέρα στο καπό. Καλό.

Είναι και 40, ανοιχτή παιδί τη χαρά, η αγαπημένη ζώνη της εκπομπής, αν και πολλούς εκνευρίζει. Όπου μπορείτε να βάλετε κι εσείς το δικό σας λιθαράκι. Σε αυτό το τείχος που χτίζουμε προκειμένου να ανεβούμε ψηλά και να ταινίσουμε καλύτερα τον κόσμο.

Άλλο που μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το πω από την αρχή, αλλά το ξέχασα. Ρε εσείς, τι πέσιμο είναι αυτό που κάνει ο Νίκος ο Καρανίκας στον Αλέξη τον Τσίπρα. Όπου βέβαια και πολλοί του λένε σε χάριστο, σε προδότης κλπ. Κλπ. Αλλά ομολογώ ότι μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση. Του την πέφτει δηλαδή τώρα στο ξεκίνημά του, του λέει ότι είσαι όργανο της διαπλοκής. Αδιανόητα πράγματα. Και όλοι αυτοί ήταν αγαπημένοι σύντροφοι και τα λοιπά, όταν είχαν την εξουσία, πώς πλακώθηκαν μετά. Εδώ χάλεσε η φιλία του Αλέξη με τον Νίκο τον παπά. Παρακολούθησα με ενδιαφέρον τη συνέντευξή σου με τον Γιάννη και ήθελα να σε ρωτήσω τι γνώμη έχεις σχηματίσει για εκείνον μετά, ειδικά το τέτα αυτό. Εντάξει, το Γιάννη τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τώρα, τον ξέρω από το 2009, γιατί ήμασταν και συνεργάτες σε κάποια φάση. Ο Γιάννης είναι αυτό που βλέπεις. Ένα μυαλό με τεράστιες δυνατότητες. Που ας πούμε ότι βλέπει τον κόσμο κάπως πιο εναλλακτικά.

κάνουμε γκάλοπ, να κάνουμε. Να, όσοι έχετε όρεξη, γράψτε στο Live24 τι, αν είχαμε εκλογές την Κυριακή, τι θα ψηφίζατε. Βάζοντας μέσα και Καριστιανού και Τσίπρα, βέβαια, έτσι. Να δούμε τι θα μας δείξει η οθόνη. Αν θέλετε να ρίξετε λευκό άκυρο ή να απέχετε, μην μπείτε στον κόπο να το γράψετε. Κατά κάποιο τρόπο η ψήφος σας ή η μη ψήφος σας προσμετράται υπέρ του πρώτου κόμματος. Δεν είχα αυτό που ζητήσατε από τήρες φορφίες και βάλα αυτό που ταιριάζει και με το ερώτημα.

Λοιπόν, από αυτό που βλέπω τώρα τη βγάζει εκπομπή. Όχι τη βγάζει εκπομπή, τη βγάζει όσοι είπαν στο Live 24. Βγαίνει πρώτη Νέα Δημοκρατία με πολλά μπινελίκια από δίπλα. Ντρέπομαι, τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική κλπ. Κλπ. Δεύτερο κόμμα βγάζουμε Αλέξη. Τρίτο, έτσι όπως τα βλέπω, Πασόκ και μετά Καριστιανού. Και έχουμε και Γιάννη, που θα ήταν ας πούμε το πέμπτο κόμμα εδώ. Για τους ανθρώπους που γύρισαν από τα βασανιστήρια των Εβραίων δεν έμαθες τίποτα ώστε να το σχολιάσεις? Όχι. Είδα που τους δίναν στην Ισπανία. Η ισπανική αστυνομία τους έδιρε.

Να ακούσουμε επιτέλους μουσική, όχι βλακίες. Άλλη λέξη λέει κάποιος. Τελειώνει εκπομπή. Ξέρεις πόσο χαρούμενο με κάνεις, γιατί την άκουγες ενώ δεν ήθελες.

Ο Κάρλος το Τσακάλι είναι ακόμα στη φυλακή με 16 δολοφονίες και ο Γιωτόπουλος έξω, αρχηγός τρομοκρατικής οργάνωσης, λέει κάποιος. Ναι, κοίταξε, εξαρτάται τι νομικό ποινικό καθεστώς υπάρχει στη χώρα που φυλακίζεσαι. Τι να κάνουμε. Στη χώρα μας βγαίνει στα 25 χρόνια. Και αν είσαι κυπερίλικας βγαίνεις νωρίτερα. Ο Γιωτόπουλος βγήκε ένα χρόνο νωρίτερα από το κανονικό λόγω ηλικίας. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να βγάλετε και λεφτά για να συντηρηθεί ο σταθμός. Αλλά γιατί ρε γάμο το 12 με 2. Φαντάσου ότι αυτή η ζώνη μπορεί να δίνει τα πιο πολλά λεφτά στο σταθμό, if you know what I mean.

Παιδιά, η μεγαλύτερη βαρυπινίτη έχουν βγει. Γιατί στην Ελλάδα είναι αυτό, στα 25 χρόνια βγαίνεις όσες φορές η σόβη καμφάς. Αρκεί να κάνεις αίτηση αποφυλάκησης, έτσι. Ας πούμε, οι χουντικοί που πέθαναν στη φυλακή, ποιοι ήταν? Ο Ντεπτυλής και ο Παπαδόπουλος πέθανε στη φυλακή. Αυτοί δεν είχαν δεχθεί να κάνουν αίτηση αποφυλάκησης.

Με τέτοια αναισθησία που υπάρχει, μπορεί και εσύ, αν φας τίποτα φάπες, κάποιοι να γελάνε. Καλέ, σίγουρο. Τι τεγκαντάνς, φίλε, αλήτη ρουφιάνε, δημοσιογράφε, τσουβαλιαστή των πάντων.

40% όλοι θα πάρει ο Μητσοτάκης και θα απορείτε. Καλά, κόψω στη μέση για να είσαι πιο κοντά. Λοιπόν, έρχεται η Ανούλα μας, σαν Αναστασίου για τη συνέχεια. Να ξανανοίξει και το ραδιόφωνο σε κάποια γραφεία, να αναπνεύσετε κάποιοι. Να, η φιλενάδα μου, η αναρχική φεμινίστρια, ακούει με το ζόρι. Οπότε, παιδιά, δεν τα πούμε αύριο. Να είστε καλά. Bye bye. Γεια. Yeah.

0: 92,6.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Τι
11: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best

Τι εβδομάδα είναι αυτή, η οποία ξεκινάει με διακοπή ρεύματος. Ρομαντικά από το στούντιο του Μπέστο Μαρούσι. Καλή εβδομάδα.

ξεκινούμε μετά από πολύ καιρό. CFCF, you hear colors. Χρώματα ακούμε, χρώματα βλέπουμε. Κάποιοι βλέπουν μόνο κόκκινο. Κάποιοι είναι πολύ χαρούμενοι, κάποιοι πολύ δυσαρεστημένοι.

0: Radio Hair Colors. Το πιο χρωματιστό τραγούδι των Ξάξακες που επίσης έχουμε ακούσει με καιρό είναι αυτό εδώ. Και Άννα Αναστασίου μέχρι τις 4. Στο live24.gr και στο best96.gr εσείς.
1: Υπότιτλοι AUTHORWAVE

Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για το δωράκι αυτό που δεν ξέρω πώς έχει προσγειωθεί στην κονσόλα του Best. Και αυτομάτως να ονομάσουμε τη σημερινή Δευτέρα Τσαγκαρό Δευτέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ από το τσαγκαράδικο της Πεύκης για το όμορφο δωράκι σας. Η γνωστή Τσαγκαρό Δευτέρα, η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Με έντονη νοθρότητα, προθυμία για δουλειά ή τεμπελιά. Και άλλη μια ευκαιρία για να θυμηθούμε τον David Byrne και τη συνεργασία του με τους Express 2 στο Lazy.

Αλίμονο να μην ήξερε η Ελίνα. Ελίνα, χρόνια πολλά κιόλα για τη γιορτή σου. Και σήμερα έχει τα γενέθλιά του ο Πολ Γουέλερ. Πολύ δύσκολο να διαλέξει κάτι από το Style Council. Γιατί τα αγαπάμε όλοι και με αυτά μεγαλώσαμε. Πολύ δύσκολο να διαλέξει κάτι από τον ίδιο τον Πολ Γουέλερ. 68 ετών, πάντα κομψός και πάντα γοητευτικός.

Τελευταίο πριν από το break, δεν ξέρω αν όντως ισχύει. Εδώ στους διαδρόμους πήρε τα αυτή μου ότι η συναυλία, η μέρα που εμφανίζεται ο Μόμπι στο Release Athens είναι sold out.

0: αυτό το σιγά μωρέ θα βρούμε. Σιγά μη γεμίσει, σιγά μην αδειάζει, σιγά μη το ένα με το άλλο. Ορίστε, θα μείνουμε απ' έξω. You are the frequency. Best
1: 92,6. We the music. Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τάκης και Μπούμπης.
3: Μπούμπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας.

0: Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Best.
2: Now I can take my time.
1: 92,6.
2: Now I can enjoy every moment of it.

Εσείς μας φαίνετε το φως όταν εμείς δεν έχουμε. Εσείς και τα τραγούδια. Jonas Mandey και ένα κομμάτι το οποίο ζητάτε πολύ συχνά και είναι από τα αγαπημένα για αυτό το μήνα εδώ στον Best. Max Ryu, Flows and Lights.

Επιστροφή και για τον SNK, 3 Ιουνίου σε όλες τις πλατφόρμες. Προς το παρόν αποκλειστικά σε Spotify και Beatport.

SNK, ακούτε τις μουσικές του επιλογές, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 4-6 τα ξημερώματα. Τα υπόλοιπα από τους υπόλοιπους, από εμάς, η νέα κυκλοφορία του SNK. Λίγο πριν από τις 3.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Real στο τελικό του 2026 EuroLeague Final Four στο Telecom Center Athens και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Οι Ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο, έχοντας τερματίσει στην κορυφή της κατάταξης στη regular season και έσπασαν μια κατάρα που ήθελε τον πρώτο να μην παίρνει τον τίτλο. Σε 8 περιπτώσεις από τη σεζόν 2016-17 που η EuroLeague διεξάγεται με την τωρινή της μορφή, καμία ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να την κατακτήσει πριν τους Πειραιώτες.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις

0: Μασούτη.
1: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
3: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
2: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Στον Βούς, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο ζμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βούς, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
9: Best 92,6. Next station, Nana.

Σε μια εβδομάδα η οποία τελειώνει σε τριήμερο για κάποιους, όχι για όλους, πρέπει να το διευκρινίσετε αυτό. Δεν είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Και ας συμβαίνουν παράξενα πράγματα, όπως μας λέει η Alison Goldfrapp.

strange things happen. Ένα από αυτά μπορεί να είναι και το Λονδίνο και η θερμοκρασία του. Περισσότερο από εμάς το Λονδίνο, 34 βαθμούς. Κάποια στιγμή μέσα στην προηγούμενη ώρα μου ζητήσατε αυτό εδώ, 7 days in Sunny John. Θα έχουμε τέτοιες μέρες σίγουρα τον Ιούνιο. Για την ώρα κάποιες ατασταλίες θα γίνουν μέσα στην εβδομάδα, αλλά όχι σαν την προηγούμενη.

Η Ρέι συνηθίζει να κάνει υπέροχες συνεργασίες και στο live της και στο άλμπουμ της. Εδώ με τον Al Green στο Goodbye Henry.

τόσο αγαπητή που ακόμα και οι φίλοι της και οι συνεργάτες της έκαναν έκπληξη και κάλεσαν και τον Hans Zimmer, στον οποίο το άλμπουμ, τον οποίο συνεργάζεται στο καινούριο της άλμπουμ, για να εμφανιστεί στη σκηνή. Υπέροχη λοιπόν η Ray στα live, υπέροχη η Lady Blackbird στα live, η οποία δεν γνώριζε πόσο μεγάλη επιτυχία είναι το Purify στην Αθήνα ή στην Ελλάδα.

0: questo è il tempo in cui vago per i campi.
1: E non davvero come exe.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Μπούμπης.
5: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Αγάπη μου, γύρισες! Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
6: Όχι ρε αγάπη, σιγά! Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι.

0: Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
5: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
7: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Best 92,6.

Έχουμε ξαναπεί για αυτή την υπέροχη φωνή που μόνο υπέροχα τραγούδια μας δίνει. Το μόνο παράπονο είναι ότι είναι πολύ μικρά σε διάρκεια, η Τζάκοτη. Το Why Did You Do That ήταν αυτό που μόλις τελείωσε.

καλό είναι να μην συμβεί εκεί φέτος. Summer keeps on passing me by, την Τζαζανόβα. Και μια ιδιαίτερη συνεργασία. The Pistols, Freestylers και Scarlet Queen στο Whiskey and Water.

Ένα γλυκοβάσινο για το πιο μου θυμίζει, πιο μου θυμίζει, το οποίο αυτό σας θυμίζει, θα το ακούσουμε αύριο. Φτάσαμε πάρα πολύ κοντά στο τέλος. Εδώ που συνεχίζεται παρέα με τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο μέχρι τις 6. Από την Άννα Αναστασίου, καλή συνέχεια, ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά.

0: 6.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Costa Navarino ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξιμεράκι, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Costa Navarino ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
9: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
13: Hertz Leasing.
12: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
13: Hertz Leasing.
12: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
13: Hertz Leasing.
12: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
14: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
0: Best 92,6.
15: Life was good, yeah, I felt complete.
16: Choose music.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
18: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
19: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
20: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
19: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
20: Όταν ξέρεις,

Εδώ είμαστε και εμείς. Καλησπέρα σε όλους και όλες. 11 λεπτά μετά τις 4 στον Best στους 92,6. Μεσημέρι Δευτέρας, 25 Μαΐου. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ξεκινώντας από σήμερα.

Ελάτε να περάσουμε παρέα το μεσημέρι μας, όπως κάθε μεσημέρι από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Εδώ λοιπόν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις επόμενες δύο ώρες θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Παρέα μας κάθε μεσημέρι, κάθε μέρα η Ιζωματ. 45 χρόνια τεχνογνωσία στον κλάδο, 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, μεγάλη αντοχή στον χρόνο, 10 χρόνια εγγύηση, δυνατότητα εφαρμογής από πιστοποιημένο εξειδικευμένο συνεργείο. Η επιλογή είναι μόνο μία. Ιζωματ Thermo System.

μπαίνοντας στην επίσημη σελίδα για την έκδοση εισιτηρίων του φετινού release. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι αν θέλετε να πάτε μόνο

πάνω στον Μόμπι, πρέπει να αγοράσετε VIP εισιτήριο που στοιχίζει 300 ευρώ. Αν αποφασίσετε να αγοράσετε εισιτήριο διημέρου, δηλαδή Nick Cave και Μόμπι, τότε το εισιτήριο κοστίζει 118 ευρώ. Ενώ αν σε αυτό προσθέσετε και τους Pet Shop Boys, τριήμερο δηλαδή,

Αν λοιπόν εκτός από τον Μόμπι θέλετε να δείτε και κάτι άλλο από τους υπόλοιπους, έχει καλώς. Ή στο φινάλι αγοράζετε το διήμερο και χαρίζετε το δεύτερο εισιτήριο σε ένα φίλο σας. Ο Μόμπι μόνος του είναι απλησίαστος.

Τώρα Renault Tech Tour είναι η ευκαιρία σου να οδηγήσεις τα καλύτερα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα της αγοράς. Από το απόλυτο γαλλικό best seller Renault Clio έως το ηλεκτρικό που συζητάνε όλοι. Το Renault 5 E-Tech. Και από το πολυτελές SUV Renault Astral έως το Renault Rafale των 300 ύπων. Όλα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις στην ΕΚΑ αυτοκίνητα στον Γέρακα. Σήμερα και αύριο. Ένα Renault διήμερο και εσύ πρέπει να αρπάξεις την ευκαιρία να βρεθείς πίσω από το τιμόνι των μοντέλων με τους καλύτερους υβριδικούς και ηλεκτρικούς κινητήρες της αγοράς. Μπες τώρα στο Renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive. Σήμερα και αύριο, ΕΚΑ αυτοκίνητα στον Γέρακα.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bull Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.

0: Attica. You at your best.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Τάκης και Πούπης.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες, βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
5: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
4: Τάκης και Πούπης.
7: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αυτό το καλοκαίρι το φεγγάρι ανεβαίνει και ο ρυθμός σε καλεί. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν στο Bolivar Beach Club. Ο καλλιτέχνης που ένωσε την Ανατολή με το Deep House έρχεται για ένα μοναδικό Full Moon Ritual. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε τη νύχτα κάτω από την Πανσέλινο, εκεί που η μουσική γίνεται εμπειρία. Σάββατο 30 Μαΐου, Μαχμούτ Ορχάν, Bolivar. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο more.com.
3: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
4: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
3: στο onassis.org.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Best 92,6.
7: We the music.

Οι Classics Nouveau δημιουργήθηκαν στα τέλη των 70s στο Λονδίνο. Ο τραγουδιστής τους, ο Christopher Scott Stevens, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ξεχωριστή φιγούρα. Ξυρισμένο κεφάλι εντελώς, έντονο μακιγιάζ στα μάτια, μακριά δερμάτινα παλτό. Πολύ πριν αρχίσουν να το κάνουν οι υπόλοιποι της Goth και Dark Wave σκηνής των 80s. Εμείς ακούσαμε ένα κομμάτι του 1981, Never Never Comes, αν θυμάμαι καλά, από το debut του άλμπουμ τους. Ενώ αυτή εδώ είναι η B-Movie, Nowhere Girl, εδώ στον Best, στους 92,6, περίπου 20 λεπτά πριν από τις 5.

Μην ξεχνάτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με αυτό εδώ το δίωρο μόνο μέσω του Facebook και της επίσημης σελίδας του Best στο Facebook.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-85 της Real στο τελικό του 2026 EuroLeague Final Four στο Telecom Center Athens και στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Οι Ερυθρόλευκοι έγιναν η πρώτη ομάδα που κατακτά το τρόπαιο, έχοντας τερματίσει στην κορυφή της κατάταξης στη regular season και έσπασαν μια κατάρα που ήθελε τον πρώτο να μην παίρνει τον τίτλο. Σε 8 περιπτώσεις από τη σεζόν 2016-17 που η EuroLeague διεξάγεται με την τωρινή της μορφή, καμία ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να την κατακτήσει πριν τους Πειραιώτες.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε!
5: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και

0: streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε, σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά?
5: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους?
4: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα? Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Στον Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
7: Γερμανός, ολέ, ολέ.
8: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
7: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
8: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
7: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
9: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
14: Best 92,6. Choose music.

αγαπημένος μας Χάρης, ο Fading Soul και το νέο του τραγούδι Arcadia. Με αυτό ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα μας. 8 μετά τις 5. Εδώ στον Best, στους 92,6 και πάλι. Μείνετε παρέα μας, θα είμαστε μαζί για περίπου μία ώρα ακόμα. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

κυκλοφορεί αυτό εδώ. 25 Μαΐου του 1984. Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα, από τα πιο δημοφιλή, από τα πιο αγαπημένα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Το μοναδικό φαλσέτο του Jimmy Somerville. Το απίστευτο βίντεο κλιπ που αφηγείται την ιστορία με τον πλέον ρεαλιστικό τρόπο. Μια ιστορία που αφορά στην ομοφοβία, την απόρριψη από την οικογένεια, την απομόνωση που ένιωθε ένας νεαρός γκέι άνδρας στην επαρχιακή Βρετανία της δεκαετίας του 80, της Βρετανίας της Μάργαρετ Θάτσερ. Τότε που η ομοφιλοφιλία ήταν ακόμα κοινωνικό ταμπού. Και τότε η τριάδα των Bronski Beat αποφάσισαν να μιλήσουν χωρίς περιστροφές για την δική τους πραγματικότητα. Ένα τραγούδι που παρά το θέμα του έφτασε στο νούμερο 3 της Μεγάλης Βρετανίας, στο νούμερο 1 σε Ολλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, αλλά και στο US Dance Chart. Μπήκε στο top 10 σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Ένα τραγούδι που έχει διασκευαστεί πάρα πολύ. Από απλές pop επανεκτελέσεις έως metal από τους Paradise Lost. Από το πρώτο άλμπουμ των Bronski Beat, πριν από ακριβώς 42 χρόνια, Small Town Boy, εδώ στον Best.

ακόμα σύντομο διάλειμμα μπροστά μας, το τελευταίο για σήμερα, και επιστρέφουμε πάντα εδώ στον Best, πάντα στους 92,6 για το τελευταίο μας ημίωρο. Αυτή είναι η Carter, The Unstoppable Sex Machine.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
3: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις

0: Επί προσκλήσεις, κατέβασε το ECO App και μάθε περισσότερα. ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας, και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, απορρυπαντικά Skip μεγάλες συσκευασίες μόνο 10,89. Μαλακτικά καζολίν 82 μεζούρες μόνο 4,55. Υγρά πιάτων Φέρι 900 μόνο 2,87. Σαμποάν και κρέμες Παντέν μόνο 3,39. Τώρα ανακάλυψε ακόμα περισσότερες προσφορές στο νέο φυλάδιο ομορφιά και υγεία που κυκλοφορεί.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
14: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
15: Best. 92,6.
16: We the music.

Damon Albarn, χωρίζει από την Justine, την τραγουδίστρια των Ελάστικα, και κάνει τον πόνο του τραγούδι. Κυκλοφορεί το 1999 ως το πρώτο single από το 13. Γράφει ο ίδιος το τραγούδι, αλλά δεν μπορεί να μη βάλει και την δική του πινελιά, ο Graham Coxon, προσθέτοντας αυτό το εντελώς χαρακτηριστικό ρίφ της κιθάρας.

τεράστια εμπορική επιτυχία σε όλο τον κόσμο, αλλά για ελάχιστες πωλήσεις δεν κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου. Γιατί αυτή τη θέση είχε καταλάβει η Britney Spears.

Give me time, ο Billy McKenzie εδώ στον Best. Εδώ στον Best και η Ζωμάρτ. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα. Λέγεται η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ. Και αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Και πάντα με την εγγύηση ποιότητας της Ιζομάρτ.

Hey Beloved και το Time After Time. Αρχές δεκαετίας του 90. Και λίγο πριν από τις 6 εδώ στον Best, στους 92,6. Αυτό λοιπόν ήταν για σήμερα. Ενώ από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Η Εύη Σιδηροπούλου είναι εδώ, έτοιμη να μας κρατήσει παρέα έως τις 8. Καλή εβδομάδα να έχετε. Αύριο στις 4 σας περιμένω εδώ.

0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 102,6.
1: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.

0: τις αλλαγές!
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
0: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Η Schneider Electric και η M-Systems σας προσκαλούν στη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση, τα Ποσειδόνια 2026. Από 1η έως 5 Ιουνίου, ελάτε να ανακαλύψετε καινοτόμες λύσεις σε Innovation IT, Marine Data Centers και την ενεργειακή διαχείριση του στόλου σας. Σας περιμένουμε στο Hall 1, Booth 1569, για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας και να σχεδιάσουμε το μέλλον μαζί. M-Systems, Schneider Electric. Μαζί οδηγούμε την εξέλιξη.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ.
7: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Best 92,6. Choose music.

Με καλοκαιρινές διαθέσεις, απόγευμα Δευτέρας και εμείς και ο Μόμπι, κομμάτι που έχει συνδεθεί και με το soundtrack της ταινίας Scream. Στην τελευταία σκηνή, αλλά και στους τίτλους τέλος. Τέλους, πίσω στα 90s, η στάση 1996. Επιστροφή στο 2026. Καλή μας εβδομάδα, για τις επόμενες δύο ώρες θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

Σαν σήμερα αλλά τέλη των 70's, συγκεκριμένα 1977, θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία «Ο πόλεμος των άστρων», με πάρα πολλούς φαν ανά τον κόσμο, ταινία του George Lucas. Επίσης, σαν σήμερα πριν από 94 χρόνια, θα κάνει το ντεπούτο του ένα πολύ διάσημο καρτούν της Disney, ένας πάρα πολύ γλυκός χαρακτήρας. Θα τον θυμάστε σίγουρα τον Goofy, σαν σήμερα το 1932. Το site μας best92.gr, μακρινό μόντρα κολυμπητήριο Χαϊδαρίου, Εγάλιο Υπεανία, Best Radio 96 Athens, η σελίδα μας στο Facebook. Μας ανακαλύπτεται και στο Instagram βέβαια ως Best Radio 96. Φανατική ακροάτρια του Best σήμερα έχει τα γενέθλιά της, λίγο πριν τα πρώτα 50. Ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Χρόνια σου πολλά, με ευχές μόνο για τα καλύτερα, και το κομμάτι που ζήτησες βέβαια.

0: choose music.
1: Παραντίσο Φέστιβαλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max LaRocca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Budvar, Barcelo και Tito's Handmade Vodka.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica.

0: You at your best. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
5: Eurojackpot έχει και για άλλου. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 120 εκατομμύρια. Ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια μπολονές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν, 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
13: Choose music.

περάσει τρεις ξεχωριστές και πολύ πετυχημένες φάσεις στην μουσική του καριέρα. Ξεκίνησε από τους The Jam μέχρι το 82, στη συνέχεια μεταπήδησε στους The Style Council μέχρι το 89 και από το 1991 καθιερώθηκε ως solo καλλιτέχνης και σίγουρα κεντρική φιγούρα για το κίνημα της Britpop στα 90s. Εμβληματικό εδώ και το Wildwood. Και θυμηθήκαμε Paul Weller, γιατί έχει γενέθλια και κλείνει τα 68.

ολοκένουργιο άλμπουμ από τον Γερμανό Ten Snake. Κυκλοφόρησε μέσα στον Απρίλιο με τίτλο Free. Αυτό είναι το Never Gonna Dance Again. Μας δείχνει πόσο αγαπούσε και συνεχίζει μάλλον να του αρέσει πολύ δίσκο. Σέλανε και Athens Jazz στην Τεχνόπολη. Γιορτάζεται 25 του χρόνια από σήμερα μέχρι την Κυριακή 31 Μαΐου. Αν αγαπάτε τη jazz, με ένα πλούσιο πρόγραμμα και ένα δυναμικό line-up με 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Αλλά επίσης διαβάζουμε στο αγαπημένο Αθηνόραμα ότι έχουμε και Athens Photo World για άλλη μια χρονιά. Από τις 29 Μαΐου παρουσιάζει στον Εθνικό Κήπο την έκθεση «Ιστορία του Μουντιάλ σε εικόνες», Associated Press. Μια μεγάλη πέθρια αναδρομή στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής οργάνωσης του πλανήτη. Μουσική 121 εμβληματικές φωτογραφίες από το αρχείο του Διεθνούς

0: ειδησιογραφικού πρακτορείου Associated Press. Ιστορικές στιγμές από το 1950 μέχρι σήμερα. Μάλλον θα ενδιαφέρει πολύ κόσμο η συγκεκριμένη έκθεση. 29 Μαΐου με 31 Ιουλίου ολόκληρο εκτενέστατο άρθρο στο athinorama.gr.
1: I lost my friends on a Friday night. I don't know where they are or where I'm at. I lost my love on a Friday night. I don't know where he is now

0: 2,6.
1: Τα προβιωτικά που χρησιμοποιείτε είναι αποτελεσματικά.
2: Είναι εγγυημένη ποσότητα των φιλικών βακτηρίων που περιέχουν μέχρι τη λήξη τους.
1: Είναι διεθνώς αναγνωρισμένα. Εάν όχι, επιλέξτε BioCult. Τα πολυβραβευμένα και νούμερο 1 στην Αγγλία προβιωτικά για απαιτητικούς καταναλωτές με κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα. BioCult. Προβιωτικά με ταυτότητα, γιατί αγαπώ το μικροβίωμά μου. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Βους, η ιεροτελεστία επιστρέφει στην πηγή της. Εκεί που η αληθινή φωτιά και το κάρβουνο σμιλεύουν τη γεύση και δίνουν στο κρέας την καπνιστή αίσθηση που αναζητούσες. Βους, η ταβέρνα στα καλύτερά της. Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρη. 210-6895-634. Η φωτιά άναψε.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Σάββατο 30 Μαΐου στο Bolivar Full Moon Party με τον Μαχμούτ Ορχάν. Μαζί του Dino MFU. Ζήσε την εμπειρία κάτω από την Πανσέλινο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
14: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρα.

0: υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Best 92,6.
4: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

1998 συγκεκριμένα θα κυκλοφορήσει αυτό εδώ το υπέροχο που πάντα μας θυμίζει καλοκαίρι, ο Χωσέ Παντίγια, απόγευμα Δευτέρα στον Best, 25 Μαΐου, εδώ για τη δεύτερη ώρα. Καλησπέρα και πάλι μέχρι τις 8 μαζί, στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

από τους αγαπημένους μας και ο Kid Francescoli εδώ με το Casino Soul. Τα φιλιά μας στην Κεφαλονιά, καλησπέρα και στη Νέα Σμύρνη. Από σήμερα 25 μέχρι τις 30 Μαΐου, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων. Σε όλη τη χώρα τα μικρά βιβλιοπωλεία ενώνονται, συμμετέχουν σε μια μεγάλη γιορτή μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις. Γιορτάζουν την ανάγνωση. Η ιδέα βέβαια έρχεται από το εξωτερικό και εδώ που τα λέμε δύσκολα βρίσκεις πιο ωραίους χώρους από τα βιβλιοπωλεία. Υπάρχει και σχετικό site με όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. littlebooksstoresweek.gr

0: Music.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος.

0: μένει από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Γερμανός ολέ ολέ.
3: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
4: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
3: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
4: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
5: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
8: Για ένα ακόμα καλοκαίρι, το W Κώστα Ναβαρίνο ενώνει τις δυνάμεις του με το Cosmo Athens, το Talk of the Town Club της Αθήνας. Οι signature βραδιές του Cosmo Athens Music Saves έρχονται στον απόλυτο καλοκαιρινό προορισμό. Την Κυριακή του Αγίου Πνεύματος, 31 Μαΐου, στο Between Bar. Μαξι Μεράκη, Γέρο, αναλαμβάνουν τα decks για μια βραδιά γεμάτη vibes. W Κώστα Ναβαρίνο ex Cosmo Athens. Μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου more.com.
9: Best 92,6. We the music.

Αυτή είναι η επιστροφή του Παραφορκούβα. Όχι μόνο αυτό, ένα ολόκληρο άλμπουμ. 20 πριν από το τέλος για σήμερα Δευτέρα, ο Κιμ Χογιόν, μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και συγγραφέας κόμιξ, ζει στη Σεούλ. Έχει γράψει μυθιστόρημα το οποίο ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο αντίτυπα, κορεάτικο best seller, 24 ώρες ανοιχτά ο τίτλος. Οι δεύτερες ευκαιρίες έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα στις πολύ πρόσφατες κυκλοφορίες. Με τον Ντόγκο, χωρίς καμία μνήμη του πώς βρέθηκε να μένει στο σταθμό τρένων τη Σεούλ, θα καταλήξει στο μίνι μάρκετ της κυρίας Γιόμ. Αλκοολικός, ευπρόσδεκτος, μόλις βρήκε το κλεμμένο της πορτοφόλι, καλοδεχούμενος στο μαγαζί της. Η συγκινητική ιστορία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που παλεύει για την κοινότητά της και ενός μεσήλικου άντρα που έχει χάσει τα πάντα εκτός από τη θέληση να προσπαθήσει ξανά. Διακριτική και διεισδυτική η γραφή, αποφεύγει το μελόδραμα. Δεν είναι μια αφήγηση απλώς με καλή διάθεση, αλλά είναι ένα βιβλίο που ξεχωρίζει και μιλά για τον μεταπανδημικό κόσμο, όπου η έννοια της κοινότητας είναι ταυτόχρονα σπάνια αλλά και ιερή. Και διότι τυπαδωράκι αν το διαβάσετε κι εσείς. mybestofbooks@gmail.com, γράφετε στο θέμα βιβλίο και στο περιεχόμενο ονοματεπώνυμο.

ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου. Να περάσετε καλά ό,τι και να κάνετε απόψε. Καλή εβδομάδα και πάλι. Θα τα ξαναπούμε αύριο απόγευμα.

0: 92,6.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Παραντίσο Φεστιβάλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max La Roca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των

0: ακόμα 6. Choose music.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Best 92,6.
3: Choose music.

0: 92,6.
1: Παραντίσο Φέστιβαλ, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στην Αίγινα. Δύο μέρες με μουσική και σινεμά μέχρι το πρωί. Ράφταγκ, Make a Dance, Christian Disco, Club Kid, Πένε, Ρουμπίνι Σταγκουράκι και ο θρύλος του bartending Max LaRocca για πρώτη φορά στο νησί. Με την υποστήριξη των Saronic, Budweiser Budvar, Barcelo και Tito's Handmade Vodka. Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Best.
2: Choose music.

Μπήκαμε σίγουρα στην τελευταία εβδομάδα του Μάη. Πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Ολοκληρώθηκε το 79ο φεστιβάλ στις Κάνες. Αμοροταχώς για την εβδομάδα που θα μας οδηγήσει ένα τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος. Και play-off παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Το email μας info@papaki.gr. Είμαστε έτοιμοι να γυρίσουμε στο χθες. Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Βρετανούς τραγουδοποιούς, ο Paul Weller, που μεταξύ άλλων πέρασε και από το Style Council και μας χάρισε αυτό εδώ το μικρό διαμαντάκι. Χρόνια πολλά στον Paul Weller, γίνεται 67 σήμερα.

μια από τις πολύ ωραίες κυκλοφορίες της Nervous, αγαπημένο label, και ένα track επηρεασμένο από το House of the Rising Sun των Animals. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, 25 Μαΐου του 1959. Ιδρυτικό μέλος ένα από τα πιο εμβληματικά group, κυρίως για την δεκαετία του 90. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Rick Smith, τον Underworld, γίνεται 66. Θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω για να ακούσουμε το τραγούδι που τους έκανε Megastars μέσα από το soundtrack της ταινίας Trainspotting, σε ένα edit το οποίο δεν κυκλοφόρησε ποτέ επίσημα.

διασκευή στο classic της Kate Bush. 12 πριν φτάσουμε στις 10. Μιλώντας πριν για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, αυτό το Σάββατο 30 Μαΐου θα τα πούμε στο απόγευμα λίγο μετά τις 6.30 στο Super Paradise στην Μύκονο και την Κυριακή 31 Μαΐου στο Ποσειδόνιον Hotel στις Πέτσες. Παρασκευή ξεκινούν και οι Πανελλήνιες. Μεθαύριο Τετάρτη τελικός του Conference League και το Σάββατο 30 τελικός Champions League. Ένα υπέροχο track που ακούτε αποκλειστικά εδώ στους 92,6 μέχρι και τις 15 Ιουνίου που θα κυκλοφορήσει.

0: 92,6.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Best.
2: We the music.

Η τελευταία εβδομάδα του Μάη, παρέα στον Best. Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες και με αφορμή το τρίμερο. Δεν είναι κακό. Ετοιμαστείτε δηλαδή για τριαντάρια μέσα.

από τις μεγάλες αδυναμίες για το καλοκαίρι και την άνοιξη του 26. Έτοιμοι να ξαναγυρίσουμε στο χθες, 25 Μαΐου του 2016, ακριβώς μια δεκαετία πίσω. Κυκλοφορεί ο τέταρτος δίσκος του Drake. You used to. Yeah.

ένα από τα πολύ ωραία άλμπουμς της Άνοιξης. Είναι αυτό εδώ. Είναι ο έκτος δίσκος του Mr. Fingers, ή αλλιώς Larry Heard, ο άνθρωπος ο οποίος εφήβρε και πρώτο έπαιξε Deep House, όχι τώρα, από την δεκαετία του 80. Live Your Mind είναι ο τίτλος του νέου του δίσκου και αυτό είναι το τραγούδι που έχουμε διαλέξει για να μας πάει μέχρι τις 10.30.

Falling Sky, Remember This Night, εκκίνηση για το τελευταίο ημίωρο. Νύχτα Δευτέρας, η τελευταία εβδομάδα του Μάη, παρέα στον Best. Και από το σήμερα θα ξαναγυρίσουμε στο χθες. Γιατί σαν σήμερα κυκλοφόρησε ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στον Dire Straits και της δεκαετίας του 80. Ο πρώτος δίσκος που αγοράσαμε τότε

Σαν σήμερα λοιπόν το Brothers in Arms πηγαίνει στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Πουλάει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα, κέρδισε βραβείο Grammy, ήταν ο καλύτερος δίσκος της χρονιάς στα British Awards τότε. Σαν σήμερα, 25 Μαΐου του 85.

Όσο αφορά την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε, οι καλύτερες ταινίες είναι η Αρκουδότρυπα με Πάμελ Οικονομάκη και Χαράκι Διαζή. Wasteman, τελειωμένος, με David Johnson και τον Blythe. Η Ομοιρία με τον Al Pacino, η νέα ταινία του Gus Van Sant. Και η επανακυκλοφορία της εβδομάδας, η κυρία της Αγκάη, του Orson Welles με Rita Hayworth και Everett Sloan. Νύχτα Δευτέρας, η τελευταία του Μάη, ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος για 2 ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Παρέα με την κορυφαία Elite Vodka. 11 με 1 Κλεοπάτρα Φιντανίδου, 1 με 2 επιλογές από τον Γιώργο Σεράγο. Θα τα πούμε αύριο, νύχτα Τρίτης, λίγο μετά τις 9.

0: best. And another you, come on, exit.
1: Just breathe. Breathe.